Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Ήρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Coming right back at you, baby.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Do it again.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Promise to stay.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

ήθελα, σου είπα να μ' απλά ένας φίλος. Υπερδικότητά σου παλεύε τη λύθη κάτω από την πλούτη.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
3: Σαν το νερό δεν έχει.
2: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock, ο clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
3: Δίκτυο ελληνικής ραδιοφωνίας.
4: Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στον κόλπο, κάνοντας λόγο για άμεση και αποφασιστική απάντηση στο ενδεχόμενο νέων αμερικανικών πληγμάτων. Η Τεχεράνη έχει ξεκαθαρίσει ότι θα ελέγχει τα στενά του Ορμούς και προειδοποίησε τις χώρες του κόλπου να μην υποστηρίξουν την Ουάσιγκτον μετά την επίθεση που σημειώθηκε σε φορτηγό πλοίο στις ακτές του Ομάν. Οι αμερικανικές έπνοπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να παρέχουν συντονισμό ασφαλούς διέλευσης και υποστήριξη σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από την κρίσιμη θαλάσσια οδό. Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία μετά από τετραήμερες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών για ζώνες ασφαλείας και αφοπλισμό της Χεζμπολά, έκανε λόγο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Το Ισραήλ θα αποσυρθεί από δύο περιοχές στο νότιο Λίβανο, παραδίδοντάς τες τον Λιβανέζικο στρατό. Την έντονη αντίθεσή του στην προωθούμενη πώληση αμερικανικών κινητήρων στην Τουρκία αλλά και σε οποιαδήποτε διαδικασία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, εκφράζει το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο με επιστολή του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Δραματικές ώρες για τη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς, καθώς οι νεκροί ξεπέρασαν τους 900.000 οι τραυματίες και δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Σωστικά συνεργεία από όλο τον κόσμο δίνουν μάχη με το χρόνο, ενώ λιγοστεύουν οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων κάτω από τα ερείπια. Διεθνής κινητοποίηση για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Το μεγαλύτερο πλήγμα έχει υποστεί η παράκτια περιοχή Λαγκουάιρα, κοντά στο Καράκας, όπου δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και οι ζημιές στις υποδομές είναι τεράστιες. Ο επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ έκανε λόγο για πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέρριψε τις οικονομικές προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς τις ανέφικτες και λαϊκιστικές. Τόνισε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εστιάζει στη μείωση των φόρων και στην προσέλκυση επενδύσεων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Εν όψη της ΔΕΘ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε πιθανές νέες φορολεφρύνσεις με επίκεντρο τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Αποκολλήθηκε και κατέπλεψε με ασφάλεια στο λιμάνι του Αδάμα Νταμήλου το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Κίσαμο, στο οποίο επέβαιναν 1.246 επιβάτες και πλήρωμα. Το πλοίο προσάραξε σε αβαθή έπειτα από blackout, ενώ εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς Μήλος Σούδα. Απαγορεύτηκε ο απόπλους μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται σήμερα σε Αττική Πελοπόννησο και σε περιοχές των περιφερειών Εστερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Αντίστοιχες καιρικές συνθήκες αναμένονται αύριο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή. Η μακραία ζέστη σαρώνει την κεντρική Ευρώπη με ρεκόρ θερμοκρασιών. Ασφικτιούν τα νοσοκομεία στη Γαλλία. Νεκρό τέταρτο βρέφος που ξεχάστηκε μέσα σε αυτοκίνητο. Σήμερα η θερμότερη μέρα στην ιστορία της Γερμανίας. Ο πυρηνικός σταθμός στο Μπετσνάου της Ελβετίας σταμάτησε να λειτουργεί λόγω καύσωνα.
2: Ο καιρός.
4: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και ισχυρό μελτέμι, πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά, τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο βελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Alert News Radio 105,8.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
10: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο, τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι σχεδόν 10 λεπτά μετά τις 10 και ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο
1: και την Ντόνα Δρούτσα. Bonjour mes amis.
0: Buongiorno.
1: Τι γίνεται, τι κάνεις, πώς είναι τα πράγματα?
0: Ζεσταίνομαι νομίζω.
1: Αλλά το αεράκι αυτό το
0: εδώ αεράκι... είμαστε τυχεροί στην Ελλάδα. Έχει αυτό το μελτεμάκι και κάτι γίνεται.
1: Η Ευρώπη στο φούρνο, στο καμίνι.
0: Δεν θα ήθελα να ήμουν σε κάποια από αυτές τις χώρες που ταλαιπωρούνται με τα σαραντάρια.
1: Και βλέπεις, μπορεί να είμαστε στο 2026, αλλά οι περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις δεν έχουν αυτό το οποίο πια είναι σχεδόν απαραίτητο, επιβεβλημένο, αυτονόητο στην Ελλάδα. Η μονάδα, η κλιματιστική. Δεν έχουν τα σπίτια κλιματιστικά. Είδες τις εικόνες από την Γαλλία που σε κάποια σούπερ μάρκετ ήρθαν αυτή την εβδομάδα κλιματιστικές μονάδες αυτές οι αυτόνομες? Ναι. Και έγινε χαμός.
0: Δεν προλαβαίνω. Ξέρεις τι μου θύμισε αυτές τις εικόνες όταν είναι στην Αμερική που έχει τις εκτόσεις τις κανονικές? Όχι, αυτά ξέρεις πώς λέμε Black Friday εδώ και είναι κάτι, μια μικρή εκτόση εκεί που είναι όλα κοψοχρονιά και τρέχουν να προλάβουν και είναι από τα ξημέρωτα εκεί στις ουρές. Για κάτι τέτοιο μου θύμισε βλέποντας τις εικόνες από τη Γαλλία.
1: Ναι, πραγματικά ήταν τρομακτικό. Τα σπίτια έχουν γίνει φούρνοι, ιδίως στο Παρίσι. Είδες που έχουν στα τελευταία διαμερίσματα αυτούς τους τσίγκους, αυτές τις οροφές από ψευδάργυρο που είναι πάρα πολύ ωραίες, πάρα πολύ γραφικές όταν τις βλέπεις το χειμώνα. Αλλά το καλοκαίρι γίνεται φούρνος με αυτές τις θερμοκρασίες που δεν τις ανέμενε η Ευρώπη.
0: Και βλέπεις και πολλούς πολίτες που όχι μόνο στη Γαλλία και στις άλλες χώρες πάνε σε ποταμούς, πάνε σε λίμνες και δεν ξέρουν και κολύμπι. Και έχουμε και τους πνιγούς μεταξύ άλλων. Τα λέγαμε και το περασμένο Σαββατοκύριακο. Και για τη Γαλλία που είπες, μεταξύ άλλων, ανεβαίνει και το πολιτικό θερμόμετρο, γιατί έχουμε και την αντιπαράθεση της Μαρίν Λε Πεν με τον Ζαν-Λουκ Μελανσόν. Να μπουν τελικά τα air condition, θα είναι μια λύση αυτό? Με τον Μελανσόν να λέω ότι θα πρέπει να βρούμε κάτι που να μην επιβαρύνει το περιβάλλον. Και όσον αφορά την πρόταση της Λεπέν, δεν βλέπω τουλάχιστον από τις μετρήσεις να έχει ανταπόκριση στους Γάλλους πολίτες. Αλλά το θέμα είναι ότι ψήνονται και ψήνεται και η αντιπολιτική αντιπαράθεση.
1: Έτσι, δύσκολα πράγματα. Την ίδια στιγμή στην Γαλλία ετοιμάζονται για ακόμη έναν πρωθυπουργό μετά το Brexit, μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 10 χρόνια. Και θυμάμαι, Ντόνα,
0: ναι,
1: πριν από περισσότερο από 10 χρόνια, πριν από 11, πριν από 12 χρόνια, που συζητείτο ακριβώς αυτό το δημοψήφισμα για την παραμονή ή την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έλεγε τότε ένας πρεσβευτής του Λονδίνου στην Αθήνα σε συνομιλητές του, έλεγε τότε, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς δεν θα μπούμε ποτέ στο ευρώ, στο κοινό νόμισμα. Δεν αφήνουμε εμείς τη λίρα. Αλλά είναι δυνατόν να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Ανόητοι είμαστε. Εντάξει, θα κάνουμε το δημοψήφισμα που ζητάει ο Φάρατς και οι λοιποί, αλλά δεν θα βγούμε. Ξέρουν οι Βρετανοί γιατί είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι εμπορικοί οι λόγοι. Δεν είμαστε τίποτε ανόητοι να χάσουμε την κοινή αγορά. Και την έχασαν.
0: Τώρα πόσους πρωθυπουργούς μετράμε?
1: Νομίζω ότι ήθελες να μου πεις εσύ. Πρέπει να μετράμε πολλούς, γιατί τώρα, τη Δευτέρα, ανακοίνωσε την παραίτησή του και ο Κιρ Στάρμερ, ο σοσιαλιστής από το Εργατικό Κόμμα.
0: Θέλεις να τους απαριθμίσουμε?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Σούχο, Τερέζα Μέι, όλοι αυτοί μετά τον Brexit. Μπόρις Τζόνσον, έρχεται και κάνει και διακοπές εδώ στη χώρα μας. Λι Στρας, η περίπτωση που είναι αυτό που λέμε, πήγε κουβά. Μόνο 44 ημέρες πρόλαβε.
1: 44.
0: Ο Ρίση Σούνακ και ο κύριε Στάρμερ, ο οποίος μας αποχαιρέτησε.
1: Άρα πηγαίνουμε για τον έκτο πρωθυπουργό, γιατί αναμένεται τώρα να έχουμε στις 17 Ιουλίου, σε λιγότερο από 20 μέρες, τον Άντι Μπέρναμ, πρώην δήμαρχος Μάντσεστερ, η Βόρεια Αγγλία έρχεται. Αυτός έχει διάφορες ιδέες, για παράδειγμα έχει μια ιδέα να φτιάξει ένα πρωθυπουργικό γραφείο και στο Μάντσεστερ, και είναι, πώς να το πω, είναι ο άνθρωπος που σηματοδοτεί τον business friendly σοσιαλισμό. Πρόωρες εκλογές δεν γίνονται στην Βρετανία, άρα θα συνεχίσουν οι εργατικοί με ένα πρόσωπο που θεωρείται ως επικρατέστερος ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, ο Μπέρναμ, μέχρι να τελειώσει η προβλεπόμενη συνταγματικά θητεία για το Εργατικό Κόμμα. Και αν δεν υπάρξει κάποιος άλλος πολύ ισχυρός, φαίνεται ότι τον κύριο Στάρμερ από τα μέσα Ιουλίου θα διαδεχθεί ο Άντι Μπέρναμ, που μέχρι την προηγούμενη Δευτέρα δεν ήταν καν βουλευτής, λέει. Πω, πω.
0: Θα έχουμε λοιπόν θες να μείνουμε στα εκτός σύνορων, θες να μου βάλεις κουίζ?
1: Χθες ορκίστηκαν οι πρώτες εθελόντριες στον ελληνικό στρατό, οι πρώτες γυναίκες οπλίτες που εθελοντικά μπήκαν πριν από ένα μήνα και κάνουν τη θητεία τους για συνολικά 12 μήνες. Θα γυρίσουν δηλαδή στον στρατόπεδο αυτό της Λαμίας έπειτα από την άδεια που έλαβαν για την ορκομοσία τους, θα κάνουν 8 εβδομάδες την εκπαίδευσή τους και έπειτα, όπως και οι άντρες, θα τοποθετηθούν σε μονάδες σε όλη την επικράτεια. Πόσες ήταν?
0: Πόσες ορκίστηκαν εννοείς?
1: Πόσες ορκίστηκαν συνολικά?
0: 45.
1: Μπράβο, είσαι δυνατή.
0: Bingo.
1: Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω? Ένα μεγάλο θέμα που συζητάμε όλη την εβδομάδα και ακούμε πράγματα από εδώ, ακούμε πράγματα από εκεί και τι πρέπει να γίνει με αυτό το θέμα και γιατί κάποιοι ανησυχούν και φοβούνται να μπουν στη θάλασσα και τι θα γίνει αν νιώσεις κάτι χαμηλά στο πόδι, στη φτέρνα ή στην κνήμη.
0: Το θέμα δεν είναι ότι θα το νιώσεις, γιατί ψαράκια μικρά που τσιμπάνε έχουν. Το θέμα είναι να σου κόψει κομμάτι αυτό.
1: Ναι. Εντάξει, ελπίζω ότι δεν θα κάνουν την ανοησία που είδα σε κάποια βίντεο που πάνε κάποιοι, το χαϊδεύουν, το ταΐζουν.
0: Λες και το άλλο που βάζανε τα μεταλλικά τα κουτάκια των αναψυκτικών, το οποίο κόβει κανονικό κομμάτι, το κόβει στη μέση. Το είδες και αυτό?
1: Το είδα και όχι μόνο αυτό. Ο επί της ουσίας που πιέζουν, εξαναγκάζουν, βάζουν το κουτάκι του αναψυκτικού μπροστά στο στόμα του ψαριού. Πώς είπαμε ότι το λένε αυτό το ψάρι?
0: Λαγοκέφαλος.
1: Νομίζω ότι δεν έπρεπε να πούμε το όνομα. Και τώρα πες ότι, γιατί έχουμε πολλές αναφορές από άλλους που λένε ότι δεν πρόκειται να σας πειράξει ποτέ αν δεν το πειράξετε εσείς. Αυτό θα είναι μέσα στη θάλασσα. Μπορεί να το βλέπετε, μπορεί να μην το βλέπετε, όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Αν εσείς δεν κάνετε κάποια τρέλα, αν εσείς δεν το κλωτσίσετε, δεν το πειράξετε, δεν του πείτε έλα να παραβγούμε στο κολύμπι ποιος είναι ταχύτερος. Αν δεν κάνεις διάφορες τέτοιες τρέλες, δεν θα σε πειράξει. Αλλά λέει το Υπουργείο, ναι, αλλά εδώ πρέπει να δούμε τι θα γίνει, γιατί αυξάνεται πολύ ο πληθυσμός του. Και είναι ένα. Τα ακούγατε στην προηγούμενη εκπομπή που το συζητούσαμε με τον κύριο Πρωτοψάλτη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που το προανήγγειλε αυτό που ακούσατε επισήμως λίγες μέρες μετά. Πόσο λοιπόν, έστω πάμε εμείς για ένα ψάρεμα και πιάνουμε 10 λαγοκέφαλους.
0: 5,33 να ξέρεις, ξεκινάει.
1: Το κιλό.
0: Το κιλό.
1: Δηλαδή, αν βγάλεις και 100 κιλά, σου λέω εγώ, δεν είναι και μικρό το ποσό. Ένα 500ράκι.
0: Εγώ έχω βέβαια απορίες, θα τις λύσουμε στη συνέχεια. Γιατί θέλει ειδικό ψάρεμα, ειδικά καλάμια, ειδικά αγκίστρια. Και αυτό μετράει κιόλας αν πας μόνο να ψαρέψεις λαγοκέφαλους ή όταν πάει ο ψαράς και ψαρεύει και βρει μέσα στην ψαριά του εκεί το λαγοκέφαλο.
1: Νομίζω γενικώς αρκεί να πας στις αρμόδιες αρχές αυτούς να πας με τον κουβά σου και να πεις ορίστε 100 κιλά λαγοκέφαλοι. Παρακαλώ, δώστε μου το 500ράκι.
0: Και μετά τι τα κάνουμε αυτά?
1: Τα χρήματα που θα πάρουμε από τους επιγυρυγμένους λαγοκέφαλους.
0: Επένδυση στην αγορά.
1: Μα διάβασα και το άλλο ότι μπορεί να γίνει. Σου λέει ότι για τα ιχθυοτροφία, εάν ο λαγοκέφαλος υποστεί μια ειδική επεξεργασία ώστε αυτό που είναι τοξικό θεωρείται και αυτό που είναι μέσα το ποσοστό δηλητηρίου και γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να το καταναλώσουμε σε περίπτωση που τυχαία το έχουμε πιάσει και δεν έχουμε
0: τι
1: καταλάβει
0: είναι.
1: Τι είναι. Εάν υποστεί μια επεξεργασία και γίνει ιχθυάλευρο, μπορεί, εφόσον έχει γίνει αυτή η επεξεργασία πάνω από τους 120 βαθμούς Κελσίου νομίζω, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τροφή για ψάρια που υπάρχουν στα ιχθυοτροφία. Έτσι άκουσα.
0: Τουλάχιστον ας μας είναι κάπου χρήσιμος.
1: Ελπίζω όμως ακριβώς να μην είναι τοξικό, για να μην περάσει την αλυσίδα μετά και έχουμε άλλα θέματα και γίνεται, δεν γίνεται κτλ. Πολλή συζήτηση έχουμε πιάσει και δεν έχουμε πει ποιοι είμαστε.
0: Οχ, όντως είμαστε και πάλι αγενείς μου φαίνεται, γιατί ήδη μας κοιτάει η ομάδα μας απ' έξω. Τα ονόματά μας δεν τα πάμε.
1: Η Αθηνά Σαλούστρου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Η Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση των ήχων. Ο Γιώργος Τσολάκης στη μουσική επιμέλεια.
0: Και φυσικά όλες οι φίλες μας και όλοι οι φίλοι μας που έχουν μπει ήδη στην ακρόαση και μας έχουν στείλει τα μηνύματά τους είτε στο Viber, δύο λεξούλες, λατινικοί χαρακτήρες, Air News Radio. Να στείλουμε εδώ την καλημέρα μας στον Χρήστο, στον κύριο Λάμπρο, μας εύχεται καλή εκπομπή. Φυσικά και στα social media μπορείτε να μας βρείτε, στο Facebook, Radar Ελληνικοί Χαρακτήρες, Radar Air News Radio 105,8, και στο Instagram αν θέλετε, με βρίσκετε και με ακολουθείτε και τα λέμε και εκεί λίγο πιο άμεσα.
1: Λοιπόν. Εδώ είμαστε, Air News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εμένα με ρώτησες πριν αν, ας πούμε, είχαμε κάνει, πιάσει πόσα κιλά λαγοκέφαλους, τι θα τα κάναμε τα λεφτά. Και σου λέω, επένδυση στην αγορά. Μπορούμε να κάνουμε διαδικτυακά ίσως στις αγορές μας. Δεν ξέρω αν ψωνίζεις εσύ από αυτές τις δημοφιλείς πλατφόρμες.
1: Μα ποτέ όμως. Ούτε μία φορά στη ζωή μου δεν έχω ψωνίσει ποτέ.
0: Άρα, αν 8 στους 10 Έλληνες ψωνίζουν, είσαι ένας από τους δύο, μαζί με τον Δημήτρη Κοταρίδη, νομίζω, που δεν ψωνίζεται.
1: Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει ποτέ.
0: Αλλά τώρα, θα τη χρειαστούμε που λες τα λεφτά.
1: Μεγάλη συζήτηση. Ναι. Γιατί μπήκε αυτό το τέλος, το οποίο θα ενεργοποιηθεί από 1η Ιουλίου και είναι 3 ευρώ, αλλά είναι 3 ευρώ ανά προϊόν, δηλαδή παίρνεις ένα δέμα, 3 μπλουζάκια, 4 μαγιό, είναι ανά προϊόν, και αν είναι μαγιό είναι 3 ευρώ για το πάνω μέρος, 3 ευρώ για το κάτω μέρος. Τι γίνεται, θα μας τα πει όλα αυτά ο κύριος Θεόδωρος Καπράλος, είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, που νομίζω ότι θα πανηγυρίζει για αυτή την επιβολή του τέλους των 3 ευρών στα δέματα από Κίνα, από Ηνωμένες Πολιτείες, από Βρετανία, από Κορέα, που τρεντάρει και πολύ, κύριε Καπράλε, η Κορέα, γιατί έχει αυτά τα προϊόντα ομορφιάς που όλες οι Ελληνίδες θέλουν πια.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν πανηγυρίζω, απλά θεωρώ ότι είναι ένα θετικό βήμα. Είναι ένα θετικό βήμα, όχι βέβαια αρκετό. Είναι κάτι το οποίο περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια όλοι οι φορείς της αγοράς, και δεν αναφέρομαι για τη χώρα μας, αναφέρομαι συνολικά στην Ευρώπη. Υπήρχε ένα τεράστιο ζήτημα και υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο εδράζεται πάνω σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ότι όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία έρχονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που κάνουν χρήση της τελωνειακής απαλλαγής για κάθε δέμα αξίας κάτω από 150 ευρώ, δεν είχαν κανένα τελωνειακό κόστος, και μάλιστα και η απόδοση του ΦΠΑ γινόταν σε ένα διεθνές σύστημα IOS, όπως ονομάζεται, κατά δήλωση της πλατφόρμας. Ακριβώς λοιπόν επειδή δεν ξέραμε το τι είχε μέσα το κάθε πακέτο και ποια ήταν η πραγματική του αξία, δήλωνε οποιαδήποτε πλατφόρμα
1: ό,τι ήθελε.
2: Ό,τι ήθελε και πλήρωνε ένα αντίστοιχο ΦΠΑ. Και αυτό ήταν το μοναδικό που πλήρωνε, γιατί δεν πλήρωνε τίποτα άλλο ούτε στα τελωνία, ότι υπήρχε κάποιο δασμό. Αυτό είναι το πρώτο που καταλαβαίνουμε, νομίζω, όλοι ότι ήταν.
1: Ο καταναλωτής όμως πλήρωνε κανονικό ΦΠΑ. Τώρα το θέμα είναι τι απέδιδε η κάθε πλατφόρμα.
2: Ο καταναλωτής πλήρωνε μόνο την αξία του προϊόντος. Δεν πλήρωνε κανένα άλλο φόρο, γιατί η πλατφόρμα δεν είχε κανένα άλλο φόρο. Όπως έχουν όλες οι άλλες επιχειρήσεις, ελληνικές, ευρωπαϊκές κτλ. Το δεύτερο είναι ότι, όπως ξέρετε πολύ καλά, η ευρωπαϊκή νομοθεσία σε πάρα πολλά πράγματα.
1: Μας λέει πάντως, κύριε Καβράλη, η Σοφία τώρα με μήνυμά τη, όχι, λέει, το πληρώναμε το ΦΠΑ και το έγραφε και η απόδειξη.
2: Λοιπόν, ναι, θα μπορεί να έχει γίνει και αυτό που λέει η κυρία, αλλά θα σας πω ότι συνήθως η απόδοση του ΦΠΑ γινόταν κατά δήλωση της πλατφόρμας στο διεθνές σύστημα. Και μιλώ τώρα για το σύνολο των πλατφορμών. Ναι.
1: Μπορείτε να μας εξηγήσετε, παρακαλούμε, πρώτα απ' όλα, πριν πάτε στο ιδεολογικό πλαίσιο, γιατί ήταν σωστό και γιατί έπρεπε να γίνει.
2: Πέρα από το ιδεολογικό, έχει κάποιο άλλο σημείο που θα ήθελα. Αλλά να ακούσω το ερώτημα.
0: Να πάμε λίγο στο πρακτικό κομμάτι. Τι θα ισχύσει τώρα από 1η Ιουλίου.
2: Από 1η Ιουλίου λοιπόν γίνεται, καταργείται στην πράξη η τελωνειακή απαλλαγή αυτή, η οποία σας ανέφερα πριν, για τις αποστολές έως 150 ευρώ, και εφαρμόζεται ένας προσωρινός δασμός 3 ευρώ ανακατηγορία προϊόντος για κάθε μικροδέμα. Δηλαδή δεν επιβάλλεται 3 ευρώ αναδέμα, αλλά 3 ευρώ ανακατηγορία προϊόντος, για να δούμε πιο συγκεκριμένος ανατελωνειακό κωδικό. Σε ό,τι περιέχεται μέσα λοιπόν στο δέμα αυτό που έχει αξία έως 150 ευρώ. Άρα ο δεσμός μπορεί να είναι 3, 6 ή 9 ευρώ ανάλογα τους ξεχωριστούς κωδικούς που έχουμε. Αυτό το οποίο προκύπτει πάνω σε αυτό το δασμό είναι ότι δεν θα εισπράτεται κατά ανάγκη από τον τελικό καταναλωτή, για να έρθει και στο ερώτημα της ακροάδριάς μας. Από 1η Ιουλίου λοιπόν ο μηχανισμός σύσπραξης των 3 ευρώ είναι προσανατολισμένος ακριβώς πάνω στις εταιρείες τις ασιατικές, οι οποίες είναι δηλωμένες σε αυτή την πλατφόρμα IOS που σας ανέφερα πριν.
1: Αφορά μόνο τις ασιατικές, κύριε Καβράλε, ή αφορά και τις βρετανικές, γιατί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για η Βρετανία.
2: Εκτός Ευρώπης είχε τη δυνατότητα να κάνει χρήση του de minimis. Για όλες λοιπόν αυτές τις πλατφόρμες υπάρχει αυτός ο δασμός. Για να μην κορδευόμαστε όμως, το 95% των δεμάτων είναι από συγκεκριμένες ασιατικές πλατφόρμες. Ναι. Οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει στην Ευρώπη να πουλούν με βάση τα στοιχεία του 2025 5,8 δισεκατομμύρια πακέτα. Καταλαβαίνετε ότι.
1: Στην Ελλάδα ή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα τα νούμερα είναι σε τζίρο πάνω από ένα δισεκατομμύριο και αυτή τη στιγμή.
1: Συγγνώμη, ένα δισεκατομμύριο αυτές οι δύο γνωστές που
2: ακριβώς.
1: Δεν πρέπει να τις πούμε.
2: Ακριβώς. Και μάλιστα από ό,τι
1: ένα δισεκατομμύριο πακέτα στην Ελλάδα.
2: Ένα δισεκατομμύριο ευρώ τζίρο.
1: Ένα δισεκατομμύριο ευρώ τζίρο.
2: Και για να σας δώσω έτσι λίγο μια εικόνα μεγέθους, είναι περίπου το 1/4 της αγοράς του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν, και επίσης με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν υπάρχει μια φορολογική διαρροή από τη χώρα μας, καθώς δεν υπήρχαν αυτές οι φορολογικές επιβαρύνσεις που ανέφερα πριν, η οποία ήταν περίπου όσο είναι το τέλος επιδέματος ή 3 φορές το φόρος του τεχνατού εισοδήματος πάνω στο λιανεμπόριο, περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο απώλειες και περίπου 20.000 θέσεις εργασίας το χρόνο από το ελληνικό λιανεμπόριο. Αυτά είναι στοιχεία δικά μας ελληνικά. Οπότε καταλαβαίνω ότι μιλάμε για ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο εδράζεται πέρα από τον αθέμητο ανταγωνισμό και σε κάτι άλλο, ότι οτιδήποτε πωλείται από ευρωπαϊκή επιχείρηση πρέπει να πληρεί κάποιους ευρωπαϊκούς κανόνες ασφάλειας και
1: ποιότητας. Το CE το λεγόμενο.
2: Ακριβώς. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως που αναφερόμαστε τώρα δεν υπήρχε
1: αυτό το πρότυπο.
2: Γι' αυτό και θυμούνται και οι αγροτές μας, κάποιες ευρωπαϊκές χώρες σε δειγματοληπτικούς ελέγχους είχαν επιβάλει πάρα πολύ αυστηρά πρόστιμα. Θυμόμαστε και το παράδειγμα της Γαλλίας για παράδειγμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν και αυτό είναι το οποίο συζητάμε 1η Ιουλίου, είναι το πρώτο βήμα. Περιμένουμε και άλλα βήματα. Περιμένουμε ως το τέλος του 2026 να ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία και να λειτουργήσει η νέα Ευρωπαϊκή Αρχή, η οποία θα εδρεύει στη Γαλλία, στην πόλη Λίλ. Και κατά πάσα πιθανότητα το Νοέμβριο θα μπει και ένας δεύτερος δασμός, ο οποίος θα είναι το διαχειριστικό κόστος, το οποίο θα έχει περίπου ύψος 2 ευρώ από ό,τι συζητείτε, με μια χαμηλότερη επιβάρηση εφόσον οι πλατφόρμες πουλούν τα προϊόντα τους μέσα από την Ευρώπη, γιατί έχουν αρχίσει πια και δημιουργούν και αποθήκες μέσα στην Ευρώπη. Όλα αυτά τα οποία συζητάμε είναι βήματα για να φτάσουμε το 2028 που γίνεται η μεγάλη αλλαγή. Και εκεί είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, όπου θα είναι η νέα τελωνιακή αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή θα είναι η έναρξη λειτουργίας ενός ενιαίου τελωνίου, και αυτή ουσιαστικά είναι και η καρδιά της μεταρρύθμισης, γιατί σήμερα υπάρχουν δεκάδες διαφορετικά εθνικά πληροφοριακά συστήματα, ενώ θέλουμε να πάμε σε ένα ενιαίο σύστημα που όλες οι επιχειρήσεις θα δηλώνουν τα στοιχεία τους για μία φορά, όλα τα τελωνία της Ευρώπης θα μπορούν να βλέπουν τα ίδια δεδομένα και όλοι οι έλεγχοι θα μπορούν να γίνονται κεντρικά και σε πραγματικό χρόνο για να μπορέσει να λυθεί και όλο αυτό το ζήτημα το οποίο συζητάμε.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο κύριος Θεόδωρος Καπράλος, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, αντιπρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, μας εξήγησε τι γίνεται με αυτό το τέλος των 3 ευρώ ανά προϊόν, ανά κατηγορία προϊόντος, ανά κώδικο.
0: Ανά κώδικο, γιατί αν για παράδειγμα πάρεις 3 μπλουζάκια, δεν θα πληρώσεις ίδια δηλαδή, αν πάρεις το ίδιο προϊόν, πληρώνεις 3 ευρώ. Αν είναι διαφορετικά, αυτό αυξάνεται, όπως μας είπε και ο κύριος Καπράλος, 6 ευρώ, 9 ευρώ, όσα έχει μέσα το δέμα λοιπόν.

0: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πετάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος του πλοίου Κίσαμος με 1.246 επιβάτες και πλήρωμα που προσάραξε σε αβαθή μετά από blackout κοντά στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο. Πήρε πιστοποιητικό αξιοπλοείας και συνεχίζει το δρομολόγιο του. Σφοδρή επίθεση του Παύλη Μαρινάκη στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις προτάσεις του πρώην Πρωθυπουργού για την οικονομία. Μου θυμίζει τον Κωνσταντάρα στον τρελοπενιντάρι. Κάνει τον κυμπάρι με τα λεφτά των άλλων, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πορτοκαλί συναγερμός για πυρκαγιές στο επίπεδο 4 Αττική, Πελοπόννησος και Εύβοια. Έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και ισχυρό μελτέμι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Παιδιά, λέει, με σκοτώνετε με το έλα-έλα. Θεέ μου, τι μνήμες μας γράφει ο Πέτρος από το Ηράκλειο.
1: Γράφει θεέ μου ή τέ μου.
0: Θεέ μου, καλό, καλό, στο δίνω.

0: Νομίζω και οι πανελλαδικές αρχίζει και είναι μια ανάμνηση και για τους μαθητές. Γιατί με κοιτάς έτσι περίεργα?
1: Σε ποιο νησί πηγαίνουν όλοι οι υποψήφοι, όλες οι υποψήφιες για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προκειμένου να κάνουν ολιγοήμερες καλοκαιρινές διακοπές?
0: Παρό, συνεχίζει, παίζει. Δεν έχει αλλάξει, ε.
1: Είναι σαν να μην υπάρχει άλλο νησί στην Ελλάδα για όλους όσοι τελείωσαν την τρίτη ηλικίου. Βρε όσους να ρωτήσεις, φίλους, γνωστούς, συγγενείς για τα παιδιά τους, όλα στην Πάρο.
0: Εγώ πάντως όταν έδινα τις Πανελλήνιες, μετά έκανα την ανατροπή. Πήγα στην Κρήτη.
1: Κρήτη.
0: Κρήτη.
1: Α, Κρήτη.
0: Κρήτη.
1: Στην Κρήτη ξέρεις ποιος άλλος πάει? Κάνει την ανατροπή επίσης. Το πλοίο Κίσαμος που 3,5 τα ξημερώματα προσάραξε σε αβαθή στην Μήλο, στον Αδάμαντα, λόγω blackout, λόγω πτώσης του ηλεκτρικού κυκλώματος του πλοίου. Ευτυχώς όμως έπειτα από τον έλεγχο από δίτες και από τους αρμόδιους του λιμενικού σώματος στην Μήλο, κρίθηκε αξιόπλο και συνεχίζει το ταξίδι προς τη Σούδα και προς την Κρήτη.
0: Πολύ σημαντικό, 1246 επιβάτες.
1: Πολύς κόσμος.
0: Αρκετός.
1: Ταλαιπωρήθηκαν λίγες ώρες.
0: Αλλά αυτό ήτανε. Τέλος η ταλαιπωρία, τέλος είπαμε και η αγωνία για τους μαθητές της τρίτης λυκείου.
1: Τους
0: και...
1: άφησαν να βγουν να κάνουν μια βουτιά, πιστεύεις, στο Σαρακίνικο?
0: Τι, όχι.
1: Δεν ξέρω. Με στη νύχτα θα μου πεις ότι βλακίες λέω.
0: Άσε και να έρθει κανένας λαγοκέφαλος εκεί, χρακ. Λίγο να σε δαγκώσει.
1: Μα μη λες τέτοια και τρομοκρατείς τους ακροατές και τις ακροάτριες. Δεν λέω γιατί είναι ατρόμητες οι γυναίκες. Αλλά μην τρομοκρατείς τους.
0: Τα ψαράκια ήσυχα είναι. Εμείς είμαστε ζωήροι, πάμε και τα πειράζουμε. Λοιπόν, και αφού λέμε για ψαριές, να πάμε να δούμε, να ακούσουμε μάλλον τι ψαριές έπιασαν οι μαθητές. Κάποιοι τα πήγαν καλά, βγήκαν με γεμάτα δίχτυα καθότι βγήκαν οι βαθμολογίες. Άλλοι δεν είχαν την ψαριά που θα ήθελαν. Σε κάθε περίπτωση όμως, όλες αυτές οι βαθμολογίες θα διαμορφώσουν και τις βάσεις και όλα αυτά πριν το μηχανογραφικό. Και μιλήσαμε με τον κύριο Στρατηγάκη, ο οποίος είναι μαθηματικός, ειδικός όσον αφορά την σταδιοδρομία μας, και έκανε έτσι μια πρώτη εκτίμηση για το τι να περιμένουν, γιατί η πρώτη αγωνία έλαβε τέλος, όμως να δούμε και που περάσαμε.
2: Καταρχάς να μιλήσουμε για τις ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, που είναι το πρώτο βήμα. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι ο κόφτης. Αν δεν περνάει το παιδί την ελάχιστη βάση εισαγωγής, δεν μπορεί να δηλώσει μια σχολή. Και εδώ θα έχουμε αναταράξεις στις ελάχιστες βάσεις εισαγωγής σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, για να λέμε ακριβώς πώς περιμένουμε τα πράγματα. Στο πρώτο πεδίο, ο μέσος όρος του πεδίου φέτος είναι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, οι οποίοι στηρίζονται στο γενικό του Υπουργείου Παιδείας, δηλαδή στα ομαδοποιημένα στοιχεία, άρα χάνουν σε ακρίβεια στο δεύτερο δεκαδικό, θα είναι γύρω στο 11,14, ενώ πέρυσι ήταν 11,29. Αυτό μας δείχνει μια μικρή πτώση στις βάσεις του πρώτου πεδίου να περιμένουμε. Λοιπόν, η ελάχιστη ΕΒΕ του πεδίου ορίζεται περίπου στο 8,91. Στο δεύτερο πεδίο έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση του μέσου όρου. Από 12,27 πάει στο 13,06. Αυτό οφείλεται στο ότι τα παιδιά έγραψαν πάρα πολύ καλά στη φυσική, γιατί στη φυσική ήταν πολύ πιο εύκολα τα θέματα, όπως έγραψαν καλά και στα μαθηματικά. Αυτό λοιπόν θα παρασύρει προς τα επάνω της βάσης και αρκετά, και 400 μόρια και 700 πιο χαμηλά στην κλίμακα τη βαθμολογική, μπορεί και 1000 στις χαμηλόβαθμες σχολές. Θα φανεί, είναι πρώτες εκτιμήσεις αυτές, δεν μπορούν να έχουν ακρίβεια γιατί δεν έχω κάνει ακόμα τη μελέτη. Στο τρίτο πεδίο ο μέσος όρος από 11,99 πήγε στο 12,29, ανέβηκε αλλά όχι πολύ, διότι μπορεί τα παιδιά να έγραψαν και εδώ πολύ καλά στη φυσική, αλλά έγραψαν χειρότερα στη βιολογία και αυτό θα τους κοστίσει. Και στο τέταρτο πεδίο έχουμε μείωση του μέσου όρου από 10,5 που ήταν πέρυσι, πήγε στο 10,34, το οποίο σημαίνει ότι περίπου στα ίδια θα είμαστε, ίσως σε κάποιες σχολές να έχουμε μια μικρή μείωση στις βάσεις, όχι όμως σπουδαία πράγματα.
0: Και μετράμε και αντίστροφα για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού και ο κύριος Στρατηγάκης μας βοήθησε στο πώς να αποφύγουμε τις παγίδες και το μηχανογραφικό να είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για το μέλλον μας.
2: Το μηχανογραφικό είναι σχετικά απλή ιστορία όταν ξεκινήσεις να το συμπληρώνεις με βάση συγκεκριμένες αρχές. Τι εννοώ με βάση συγκεκριμένες αρχές? Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Τι δηλώνουμε στο μηχανογραφικό, τι θέλουμε να σπουδάσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Άρα κοιτάμε αυτό. Η σχολή που θα μπούμε, τι μαθήματα έχει, τι θα σπουδάσω, αν μου αρέσει αυτό το αντικείμενο κλπ. Τώρα, όταν αρχίσουμε αυτή την επιλογή και τη φορτώνουμε με διάφορες άλλες παραμέτρους του στυλ, θα βρω δουλειά όταν τελειώσω αυτή τη σχολή? Λοιπόν, αυτό κανείς δεν μπορεί να το ξέρει, γιατί τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Παιδιά που μπαίνουν σήμερα στο πανεπιστήμιο, αυτά τα παιδιά περίπου σε 10 χρόνια θα ψάξουν για δουλειά, διότι μέχρι να τελειώσουν να κάνουν μεταπτυχιακό, να πάνε τα αγόρια φαντάρι, θέλουν κοντά μια δεκαετία. Σε μια δεκαετία δεν ξέρουμε τι θα γίνεται. Άλλη παράμετρος η οποία τα μπλέκει και όλα αυτά, ξέρετε, δημιουργούν θόρυβο. Θα έχει να διαλέξω μία σχολή που μου δίνει το επάγγελμα μία σιγουριά ότι θα υπάρχει στο μέλλον και ας μη με νοιάζουν τόσο πολύ οι σπουδές? Το πιο χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι η σχολή Ευελπίδων. Mm-hmm. Τα παιδιά που μπαίνουν λοιπόν μόνο και μόνο για να έχουν τη σιγουριά του μισθού, ένα στα τέσσερα φεύγει τον πρώτο μήνα γιατί δεν αντέχει τη στρατιωτική ζωή. Mm-hmm. Άλλη παράμετρος η οποία δυσκολεύει την επιλογή είναι αν τα επαγγέλματα του μέλλοντος, αν αυτό το επάγγελμα που σκέφτομαι θα υπάρχει και στο μέλλον. Κανείς δεν ξέρει. Και όποιος σας πει ότι ξέρει, λέει ψέματα. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν, όλες οι εξτρά αυτές παράμετροι αλλοιώνουν την επιθυμία του τι θέλω να σπουδάσω, κάνουν τα παιδιά να επιλέγουν άλλα πράγματα από αυτά που τους αρέσουν και το αποτέλεσμα στο τέλος εγκαταλείπουν τις σπουδές. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, να σου κάνω μια ερώτηση, Μάκη.
1: Να μου κάνεις πολλές ερωτήσεις.
0: Μία θα σου κάνω βασική. Χωριάτικη τρως?
1: Εννοείται.
0: Θες με φέτα ή είσαι από αυτούς που τη βάζουν σε άλλο κατάλληλο?
1: Βιάστηκες να περάσεις το επόμενο θέμα εδώ με το στρατηγάκι που ήταν πολύ ωραία η συνομιλία σου. Βλέπουμε κάποια πράγματα σε σχέση με το μέλλον. Σου λέει ότι ό,τι για να λέμε για τις δεξιότητες και τι θα γίνει την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και πόσο θα απειληθούν οι θέσεις εργασίας και τι μπορεί να γίνει σήμερα με τις σχολές που επιλέγουν κάποιοι, αν οι σχολές αυτές στις οποίες θα εισαχθούν σήμερα τα παιδιά που πέρασαν στις Πανελλήνιες θα είναι οι σχολές που θα τους δώσουν μια επαγγελματική επικατάσταση βέβαιη, είδες ότι ήταν κάπως διστακτικός. Δεν μπορεί να ξέρει τι θα γίνει σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια. Κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις, κάνουν όλοι κάποιες εκτιμήσεις, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη δεν ξέρουμε ακριβώς και πώς θα επικαθίσει επάνω στην αγορά εργασίας.
0: Διάβαζα τώρα, δεν θυμάμαι σε ποιο ξένο site ήταν, για την Αμερική αν θυμάμαι καλά, που πλέον στρέφονται στα πιο χειρονακτικά επαγγέλματα όπως είναι η υδραυλική αυτής της κατηγορίας, καθότι είναι τα επαγγέλματα που κινδυνεύουν λιγότερο γιατί δεν μπορεί να τα αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Και επίσης υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά τις σχολές στο εξωτερικό της πληροφορικής, καθότι η τεχνητή νοημοσύνη ξεπερνά τον κώδικα που μαθαίνουν οι φοιτητές που επιλέγουν να σπουδάσουν πληροφορική.
1: Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, όπως πολύ σωστά να το λες, με ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουν ακόμη και τα κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια της λεγόμενης Ivy League, που εκεί οι juniors απόφοιτοι και ιδίως εκείνοι που είχαν τις καλύτερες δεξιότητες στον τομέα της πληροφορικής για παράδειγμα, έμπαιναν στις μεγάλες εταιρείες και σιγά σιγά αξιοποιούνταν από τις εταιρείες αυτές, κάνοντας τις πιο απλές δουλειές μέχρι να μπουν στα άλλα. Τώρα πια, επί της ουσίας, αυτό το στάδιο της εκπαίδευσης των νέων αποφύτων φαίνεται σαν να διαγράφεται, γιατί τα πολύ απλά τα οποία τα έγραναν άνθρωποι πλέον τα κάνει η τεχνητή νοημοσύνη και έτσι απορροφώνται πολύ λιγότεροι απόφοιτοι σε σχέση με αυτές τις μεγάλες εταιρείες πληροφορικής. Και αυτό ίσως είναι ένα παράδοξο, την ίδια ώρα που όλες σχεδόν οι σχολές της πληροφορικής φαίνεται να είναι από τις πιο περιζήτητες.
0: Ναι, γιατί είχε γίνει στροφή τα τελευταία χρόνια, αλλά και αυτό ακόμα δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Και παρόλα αυτά, και όλας τα υποτιμούσαμε και τα επαγγέλματα και όλες, και εδώ στη χώρα μας έχει συμβεί αυτό με το να γίνεις υδραυλικός, ηλεκτρολόγος και τα λοιπά. Βλέπουμε τώρα πάλι ότι πιθανόν να ανθίσουν και φυσικά χρειάζεται εκεί και ανθρώπινο δυναμικό. Πάντως σε κάθε περίπτωση τα επόμενα χρόνια θα δούμε πολλές εκπλήξεις.
1: Αγχώθηκα λίγο τώρα, ναι. ίσως να πάρουμε αυτή τη χωριάτικη που είπες, αν και είναι ακόμη νωρίς, ούτε 11 δεν είναι η ώρα.
0: Εντάξει, δεν μπορούμε να το ονοματίσουμε λίγο μπραντς. Τι είναι μετά τις 12 όμως είναι το μπραντς,
1: ίσως ναι.
0: Εντάξει, άμα έχεις όμως σηκωθεί αξιμέρωτα.
1: Πρέπει, κατονόμασέ το και μπραντς και πρωινό και όπως θέλεις.
0: Πλέον με τις διατροφές έχουν ξεπεραστεί.
1: Το θέμα είναι ένα. Αυτή τη χωριάτικη θα την πάρουμε με φέτα ή χωρίς φέτα. Και τι χωριάτικη είναι αυτή, αν θα την πάρουμε χωρίς φέτα. Μην απαντήσεις.
0: Ποιος θα απαντήσει?
1: Ο κύριος Χρήστος Αποστολόπουλος είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Κύριε Αποστολόπουλε.
3: Καλή σας μέρα, κύριε Δούτσα, κύριε Πολάτο.
0: Καλή σας
1: μέρα. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Τι γίνεται, τι λέτε, η χωριάτικη φέτος θα είναι χωρίς φέτα, φέτος φέτα?
3: Καταρχήν να σας πω ότι ναι, τα σημάδια που έχουμε από πλευράς παραγωγής γάλακτος δεν είναι βίωνα. Έχουμε ήδη δηλαδή μία μείωση μέχρι και τον Απρίλιο της παραγωγής γάλακτος κατά περίπου 8%.
1: 30.000 λιγότερη τόνη εγωπρόβιο γάλακτος.
3: Ναι, 30.000 λιγότερη τόνη εγωπρόβιο γάλακτος και θα πάμε ίσως να καταλήξουμε στους 70-80 αν συνεχίσουμε έτσι.
1: Για όλο το 2026.
3: Ναι, ναι.
1: Τα στοιχεία που έχουμε τώρα για αυτούς τους 30.000 λιγότερους τόνους αφορούν Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, το πρώτο τετράμινο.
3: Ναι, ναι. Ναι.
1: Πώς εξηγείται αυτή η μείωση, κύριε Αποστολόπουλε, πού αποδίδεται?
3: Δυστυχώς είναι στην θανατώσεις των ζώων που έχουν γίνει για την ευλογιά, οι οποίες ενώ είχαν σταματήσει πριν από 3 μήνες, δυστυχώς επανεμφανίστηκαν πυροδρόποι με 3 κρούσματα πρόσφατα, άλλα 710 ζώα θανατώθηκαν. Και το κακό δεν είναι μόνο ότι θανατώνονται τα ζώα, αλλά η επανάκτηση, η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου μιας μονάδας δεν είναι απλή. Πρέπει όλη η περιοχή που έχει χαρακτηριστεί περιορισμένη να αποχαρακτηριστεί, που θα παίρνει 6 μήνες, και μετά να γίνει η ανασύσταση. Που σημαίνει ότι δεν είναι το χειρότερο αυτό που βλέπουμε.
0: Άρα αυτό σημαίνει και περαιτέρω μείωση της παραγωγής.
3: Ναι, δεν ξέρω πώς θα καταλήξει. Έχω την αίσθηση ότι θα πάμε και στο 27 με μειωμένη παραγωγή. Και το ακόμα πιο χειρότερο είναι ότι δεν είναι να καλύψουμε κάποιες ανάγκες που έχουμε σήμερα. Έχουμε τη φέτα η οποία τρέχει με σοβαρά ποσοστά αύξησης όσον αφορά τις εξαγωγές της. Μην ξεχνάμε, οι εξαγωγές έχουν φτάσει στο 70%.
1: Το 70% δηλαδή της συνολικής παραγωγής.
3: Της συνολικής παραγωγής
1: φέτας εξάγεται. Τι λέτε τώρα,
3: ναι.
1: Σε ποιες χώρες είναι οι βασικοί προορισμοί για την ελληνική φέτα?
3: Κυρίως είναι στην Ευρώπη, τα 90% θα έλεγα είναι στην Ευρώπη, με μεγάλες χώρες, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Αγγλία.
1: Σε αυτές τις χώρες θεωρείτε δηλαδή με βάση το κατά κεφαλή τυρί που φαίνεται να εξάγεται ότι μπορεί να τρώνε περισσότερη φέτα από ό,τι στην Ελλάδα?
3: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Δεν έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο ακόμα, γιατί είναι μεγάλος ο πληθυσμός τους. Αλλά είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό και μια πολύ θετική δυναμική για τη φέτα, την οποία θα τη χάσουμε ή θα θυσιάσουμε την χώρια ζήτηση σε σχέση με το εξωτερικό.
1: Για να καλυφθούν οι ανάγκες στο εξωτερικό.
3: Ναι.
1: Α, δηλαδή εδώ υπάρχουν συμβόλαια και πιθανώς και ρήτρες εάν δεν φτάσουν.
3: Πάρα πολλά, ναι.
1: Εάν δεν φτάσουν.
3: Οι αγορές αυτές δεν κερδίθηκαν εύκολα, κερδίθηκαν με αίμα οι αγορές του εξωτερικού. Και δεν ανακτώνται πάντα τα εύκολα.
1: Ακούτε τον κύριο Χρήστο Αποστολόπουλο, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Κύριε Αποστολόπουλε, τώρα αυτές οι περίπου 70.000 τόνοι λιγότερο εγωπρόβιο γάλα που αναμένεται μέσα στο 2026, πόσο μικρότερη παραγωγή φέτας θα σημάνουν, πόσοι τόνοι λιγότεροι αναμένεται να παραχθούν μέσα στο έτος?
3: 15 με 20.000 περίπου.
1: 15 με 20.000 τόνοι, επί συνόλου πόσοι?
3: 140.
1: Μάλιστα. Άρα δηλαδή μιλάμε σχεδόν για το 10% της παραγωγής του 2025.
3: Λίγο λιγότερο, ναι.
1: Ναι. Ότι θα χαθεί αυτό.
3: Μην ξεχνάμε ότι αυτό που θα χάσουμε, ναι, το ποσοστό που θα χάσουμε, είναι αυτό που θέλαμε παραπάνω για να καλύψουμε την ζήτηση. Γιατί κάθε χρόνο οι εξαγωγές μας αυξάνονται περίπου σε αυτό το ποσοστό, 7 με 8%.
0: Και καταλαβαίνουμε από αυτά ότι η μείωση παραγωγής, όπως μας το περιγράψατε, θα μετακυλιστεί και στην τιμή της λιανικής.
3: Θα μετακινηθεί πρώτα στην τιμή της, του γάλακτος, η τιμή του που στον παραγωγό θα αυξηθεί, η τιμή στο, που θα κάνει το, η πρώτη ύλη. Mm-hmm. Ήδη έχουμε πάει στο 1,60.
0: Από?
3: Από το 1,50. Mm-hmm. Και είμαι βέβαιος θα φτάσουμε το 1,70. Με την πορεία αυτή. Και
1: το λίτρο κανείς, τώρα λέτε.
3: Αν έχουμε δει τα χειρότερα.
1: Το εγωπρόβιο, ναι, το λίτρο. Από 1,60-1,70.
3: Ναι, ναι, το λίτρο. Το
1: για σας τώρα.
3: Ναι. Το θέμα είναι.
1: Φαμπρική τιμή δηλαδή λέτε, έτσι.
3: Όχι στη φέτα, στο γάλα είπαμε.
1: Στο γάλα, στο γάλα.
3: Η τιμή παραγωγού. Αυτό που πληρώνει η βιομηχανία τον παραγωγό για να πάρει το γάλα του.
1: Μάλιστα. 1,70 το λίτρο. Από 1,60 τώρα. Άρα η φέτα, από πόσο έχει φέτα, έχει πια 12 ευρώ, 13 για τον καταναλωτή.
3: Υπάρχουν διαφορές, το ξέρετε. Υπάρχουν και περιπτώσεις με 10 και πάνε και μέχρι και 15, ανάλογα
1: την ποιότητα,
3: ναι, το μέγεθος, τη συσκευασία, χιλιαδιό, την περιοχή.
1: Ναι. Εκεί τι αύξηση αναμένεται μεσοσταθμικά, πόσο θεωρείτε, κύριε Αποστολόπουλε, ότι μπορεί να αυξηθεί το τελικό προϊόν για τους καταναλωτές?
3: Ειλικρινά είναι κάτι που δεν μπορώ να το προβλέψω, γιατί σας είπα δεν εξαρτάται μόνο από αυτή την αύξηση που είπαμε, αλλά εξαρτάται από την επιλογή του κάθε παραγωγού, αν θα επιλέξει να ικανοποιήσει τις ανάγκες του εξωτερικού ή του εσωτερικού.
1: Μάλιστα. Θεωρείτε ότι εκεί μπορεί να υπάρχει κάποιο είδους συνολική απόφαση από την, από τον σύνδεσμό σας των βιομηχανιών γαλακτοκομικών προϊόντων?
3: Δεν μπορεί να υπάρχει και δεν επιτρέπεται κιόλας να υπάρχει, το καταλαβαίνετε, για τους ευνόητους λόγους, για το πώς θα...
1: Γιατί θα φαίνεται σαν να είστε καρτέλ.
3: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
1: Μάλιστα. Αλλά υποθέτω ότι πολλοί μπορεί να διαλέξουν τις αγορές του εξωτερικού, αν είναι και υψηλότερη τιμή, και οι Έλληνες να καταναλώνουν, πώς το λέμε, λευκό τυρί.
3: Το πιο πιθανό, όχι το πιο πιθανό, το επόμενο βήμα είναι αυτό.
1: Ναι. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Αποστολόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια υπόθεση δύσκολη και γι' αυτό είστε και φιδωλός σε αυτά τα οποία λέτε. Καταλαβαίνουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια με κάποιο τρόπο.
3: Γίνεται η μεγαλύτερη που μπορεί να γίνει για να μπορέσουμε να μην μεταφέρουμε ούτε τιμές, ούτε αυτή την έλλειψη στις αγορές που είναι εξ ορισμού δύσκολο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
0: Οπότε, Μάκη, σε βλέπω προς το παρόν να τρως χωριάτικη με φέτα από πάνω, όχι δίπλα στο πιατάκι που κάνουν μερικοί. Ακατανόητο.
1: Ακατανόητο, λες. Το καταγγελείς.
0: Το καταγγέλω. Μα συγγνώμη, η χωριάτικη, ναι, άμα δεν έχεις εκεί τη φέτα να τη σπάσεις, να πέσει με στο λαδάκι, να βάλεις και το ψωμάκι και την ντοματούλα και το κουράκι, αυτή είναι η νοστιμιά.
1: Ναι. Θες να κάνεις τη λεγόμενη λέξη που έχει τα τρία αλφα και ξεκινάει από πι η πρώτη συλλαβή, από πι η δεύτερη και από ρο η τρίτη. Αυτή τη λέξη θες να πεις.
0: Μα ναι, αν δεν το κάνεις αυτό, δεν έχεις φάει χωριάτικη.
1: Που είναι σαν την μπανάνα, αλλά με πι και ρο.
0: Το έχεις ψάξει, βλέπω. Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας και στην Χρυσή. Λέω ότι σίγουρα η επαγγελματική αποκατάσταση είναι στα τεχνικά και χειρονακτικά επαγγέλματα για όλους μας. Και να ανοίξω και το μήνυμα του Πέτρου, γιατί μας είχε στείλει και νωρίτερα και κάποιο άλλο.
1: Για τη Γαστούνη, για το τρομακτικό αυτό περιστατικό που είχαμε. Από

0: Και τώρα οι δικηγόροι της έχουν προαναγγείλει ότι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη για την απόφαση αυτή. Πάντως νομίζω το βίντεο μιλάει από μόνο του. Αν αντέξετε βέβαια να το δείτε, όπως είπε και ο Μάκης.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι αντέχεται. Ο Πέτρος λέει: τιμωρήθηκε η κτηνοδία προς γνώση και συμμόρφωση πολλών που δρούν με τον ίδιο κατά λάθος τρόπο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.

0: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους, 400 γραμμάρια, 41% φθηνότερα, 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ανθρωποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
4: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
5: Δίκτυο ελληνικής ραδιοφωνίας.
6: Μέχρι να αφοπλιστεί η Χεσμπολά, τόνισε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Η Χεσμπολά πάντως προειδοποίησε ότι δεν θα καταθέσει τα όπλα. Την έντονη αντίθεσή του στην προωθούμενη πώληση αμερικανικών κινητήρων στην Τουρκία, αλλά και σε οποιαδήποτε διαδικασία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, εκφράζει το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο με επιστολή του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Δραματικές ώρες για τη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς, καθώς οι νεκροί ξεπέρασαν τους 900.000 οι τραυματίες και δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, ενώ λιγοστεύουν οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων κάτω από τα ερείπια. Το μεγαλύτερο πλήγμα έχει υποστεί παράκτια περιοχή Λαγκουάιρα κοντά στο Καράκας, όπου δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Ο επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ έκανε λόγο για πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. Τέλος στην ταλαιπωρία για τους 1.246 επιβάτες και πλήρωμα του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Κίσαμος, απέπλευσε πριν από λίγο από το λιμάνι της Μήλου με προορισμό τη Σούδα Χανίων, προκειμένου να ολοκληρώσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο του μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές. Η άδεια από όπλου χορηγήθηκε μετά από ενδελεχή επιθεώρηση του πλοίου και τη διαπίστωση της αξιοπλοείας του, καθώς το πρωί είχε προσαράξει σε αβαθή μετά από blackout. Σποδρή επίθεση του Παύλου Μαρινάκη στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις προτάσεις του πρώην Πρωθυπουργού για την οικονομία. Μου θυμίζει τον Κωνσταντάρα στον Τρελοπενιντάρι, κάνει τον κυμπάρι με τα λεφτά των άλλων, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε, η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εστιάζει στη μείωση των φόρων και στην προσέλκυση επενδύσεων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Εν ώψη της ΔΕΘ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε πιθανές νέες φοροελαφρύνσεις με επίκεντρο τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα.
4: Ο καιρός.
6: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και ισχυρό μελτέμι, πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά, τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
8: Όταν κοιτάς από σκηνά,
9: Κώστας Χατζής στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής 28 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για σήμερα και θέλει η Μάγη και πολύ προσοχή, γιατί έχουμε, όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, μελτέμια. Φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Πολλές περιοχές βρίσκονται στο πορτοκαλί. Και έχουμε και μία φωτιά και στην Στυλίδα, σε χαμηλή βλάστηση, εντός γεωρικών εκτάσεων, μακριά βέβαια από κατοικίες και υποδομές. Και ήδη επιχειρούν τα εναέρια μέσα για να την κατασβέσουν. Οπότε πάρα πολύ προσοχή αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν κάνουμε εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, γιατί έχουμε μπει πλέον και στο καλοκαίρι και τουλάχιστον ελπίζω τα οικόπεδα μας να τα καθαρίσαμε. Γίνονται και οι έλεγχοι. Ήδη έχουν ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα με τα ανάλογα πρόστιμα, όποιος δεν έχει φροντίσει γι' αυτό.
1: Ναι, εντάξει, τα πρόστιμα είναι ένας τρόπος για να πιστούν οι ιδιοκτήτες και όσοι έχουν εμπλοκεί να καθαριστούν τα οικόπεδα. Αλλά από ό,τι έχουμε δει από τις λίγες ευτυχώς φωτιές που έχουν πάρει κάποια έκταση, δεν έχει εφαρμοστεί η υποχρέωση πολλών ιδιοκτητών σε πολλές περιπτώσεις να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, και αυτό είναι ένα μέτρο που έχει ληφθεί σε πολλές περιπτώσεις ακριβώς για να μην υπάρχει ταχεία επέκταση της φωτιάς. Είχαμε μιλήσει και με τον Δήμαρχο Χαλανδρίου, τον κύριο Σίμω Ρούσο, που είπε ότι εδώ και 2 χρόνια ο Δήμος Χαλανδρίου επιβάλλει πρόστιμα σε όσους δεν καθαρίζουν, αλλά σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλές περιοχές και σε δήμους που έχουν μεγάλη έκταση, ίσως δεν έχουν προλάβει και οι δημοτικές αρχές να αποψηλώσουν ακριβώς αυτά τα χόρτα, λόγω και του γεγονότος ότι μέχρι και το Μάιο, όπως θυμάσαι, μέχρι τις 20-25 Μαΐου είχε βροχές αρκετές, οι οποίες ευνοούν την αύξηση αυτών των...
0: Παρ' όλα αυτά οι κλιματικές συνθήκες είναι δύσκολες και θέλει πολύ προσοχή, γιατί μία σπίθα αρκεί για να γίνει το μεγάλο κακό.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι πολύτιμο, πρέπει να το προσέχουμε, και με αφορμή ακριβώς το δημόσιο χώρο, το περιβάλλον και το πώς σε μια γειτονική χώρα οι κάτοικοι προσπάθησαν να σταματήσουν και ακόμη προσπαθούν να σταματήσουν μια αμφιλεγόμενη επένδυση, μια επένδυση η οποία προσπαθεί να γίνει από την αλβανική κυβέρνηση σε ιδιοκτησίες οι οποίες δεν είναι δεδομένο ότι ανήκουν σε αυτούς που θέλουν να τις μεταπολίσουν στους Αμερικανούς, σε ένα σχήμα στο οποίο μετέχει και ο γαμπρός του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, με την Ιβάνκα, ο Τζάρετ Κούσνερ και η Ιβάνκα Τραμπ, ηγούνται ενός τέτοιου επενδυτικού σχήματος που θέλει να κάνει αυτή τη λεγόμενη στρατηγική επένδυση σε μια περιοχή Παρθένα, απέναντι από την Ίσο Σάσονα, γύρω από το χωριό της Βέρνιτσα, και εκεί έχουν αρκετές περιουσίες και Έλληνες που κάποιοι μπορεί να τους αποκαλούν βορειοπυρώτες, κάποιοι μπορεί να τους αποκαλούν Αλβανούς, κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι είναι ελληνικής καταγωγής και είναι ελληνικής καταγωγής, αλλά και πολλοί Αλβανοί οι οποίοι είχαν αυτά τα κτήματα, αυτά τα τεμάχια μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος, τους είχαν μοιραστεί. Κάποιοι τώρα προσπαθούν να τα απαλωτριώσουν με έναν τρόπο, να τα εμφανίσουν σαν δικά τους και να τα πουλήσουν. Ζητήσαμε από τον ποιητή, δημοσιογράφο, συγγραφέα, μεταφραστή, αρθρογράφο Παντελή Μπουκάλα να μας μιλήσει για αυτή την υπόθεση στην Αλβανία, για το τι γίνεται γύρω από την Σβέρνιτσα, από την Ίσο Σάσονα, με αφορμή ένα άρθρο που έγραψε στην Καθημερινή της Τρίτης. Κάθε Τρίτη δημοσιεύεται το άρθρο του Παντελή Μπουκάλα, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι μαζί μας και τον καλημερίζουμε. Κύριε Μπουκάλα, καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο, να είστε καλά.
1: Γράφεται λοιπόν για το φλαμίγκο μιας εξέγερσης, για αυτό το παλιό στερεότυπο που πολλοί λέγαμε, πολλοί έλεγαν όταν ήθελαν να υποβαθμίσουν τους βορειοεπιρώτες ή τους Αλβανούς ή τους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου, της Νότιας Αλβανίας, που είχαν έρθει στην Ελλάδα, το δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ. Αλλά βλέπουμε πραγματικά από αυτό το κίνημα του φλαμίγκο μία αντίδραση γνήσια.
2: Ναι, είπατε πριν ότι μια σπίθα αρκεί για να γίνει το κακό. Μερικές φορές αρκεί και μια σπίθα για να γίνει το καλό, για να ξεκινήσει κάτι καλό, άσχετα με το τέλος. αν θα ευοδοθούν δηλαδή οι προσπάθειες των Αλβανών πολιτών, είτε είναι ομογενείς είτε είναι Αλβανοί, και λέω αν, άσχετα με το αν θα ευοδοθούν, γιατί έχουμε δει πολλά τέτοια κινήματα να μην καταφέρουν τελικά το στόχο τους, επειδή έχουν τεράστια συμφέροντα απέναντί τους, ικανά να διαβάλουν, να διαστρέψουν, να διαλύσουν. Ειδικά στα Βαλκάνια έχουν υπάρξει και άλλα κινήματα προστασίας του περιβάλλοντος, συγκεκριμένων περιοχών δηλαδή, με αφορμή και εκεί διάφορα θεωνικά σχέδια ανάπτυξης και προόδου και ανοικοδόμησης, γιατί ουσιαστικά η ανάπτυξη με την οικοδόμηση, και τελικά, παρότι ξεκίνησαν πολύ δυνατά, πολύ ενωτικά, μαχητικά, δεν κατάφεραν τίποτε. Το έχουμε δει στη Σερβία, το έχουμε δει και στη Ρουμανία, το έχουμε δει και στην Ελλάδα. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά, στην περίπτωση της Αλβανίας δηλαδή, θα υπάρξει κάτι θετικότερο, κάτι θετικό για την συνολικά για την κοινωνία της Αλβανίας, γιατί δεν εξεγείρεται τελικά μόνο για το περιβαλλοντικό, αλλά έχει θέσει έναν γενικότερο στόχο, ναι, αλλαγής από ένα σύστημα, πολύχρονο σύστημα διαφθοράς, αδιαφάνειας και μη λογοδοσίας, που έχει εκφραστεί με διάφορους τρόπους, με διαφορετικό στην περίπτωση του κομμουνιστικού καθεστώτος, όπως το αποκαλέσατε, που δεν απολογούνται σε κανέναν, με διαφορετικό στην περίπτωση του Μπερίσα, και τώρα με τον Ράμα τα τελευταία 15 χρόνια έχει αποκτήσει και με τα νεωτερικά χαρακτηριστικά, είναι ένας ικανότατος δημαγωγός ο κύριος Ράμα από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε και μέχρι τώρα. Τον έχετε δει, το έχουμε προσέξει πως μοιάζεται για την εικόνα του,
1: ναι.
2: Και αυτό που τον στενοχωρεί τώρα με το μαζικό αυτό κίνημα που κρατάει ένα μήνα είναι η φθορά της εικόνας του. Έφτασε στο σημείο που δεν νομίζω ότι θα το κάνει κανένας άλλος ηγέτης, να προσπαθείς να σφετεριστεί το κίνημα των Φλαμίγκο φορώντας μπλουζάκι με Φλαμίγκο.
1: Ναι, γιατί ακριβώς προσπαθεί να χρησιμοποιήσει και να αξιοποιήσει αυτό το μεταμοντέρνο, πάντα το μετανεωτερικό που είπατε, πάντα ο Έντι Ράμα.
2: Ναι, πάντα, ναι.
1: Και νομίζω ότι είναι ένα πηγαίο ταλέντο σε αυτή την πολιτική επικοινωνία.
2: Πηγαίο ταλέντο. Στην προκειμένη περίπτωση όμως τον φόρησε το μπλουζάκι με το Φλαμίγκο επειδή έπεσε δούλεμα, ναι, για να το πω, ναι, απλά. Όχι μόνο στα social media. Τα social media δεν είναι η κοινωνία. Τα social media είναι η κοινωνία έξω στους δρόμους, να διαδηλώνει, να απαιτεί, να ενίοτε και να συγκρούεται. Η σπίθα που ξεκίνησε η όλη ιστορία είναι όταν είδαν στην Αλβανία να σέρνουν έναν άνθρωπο οι σεκιουριτάδες της επιχείρησης της αναπτυξιακής, εκεί που είχαν ήδη βάλει την περίφραξη, να τον σέρνουν αυτόν τον άνθρωπο και με την κανονική αστυνομία να παρακολουθεί αδιάφοροι. Αυτό ήταν ικανό για να οδηγήσει στις πλατείες και στους δρόμους λίγο στην αρχή και τελικά πάρα πολλούς, συνολικά την νεολαία της Αλβανίας, η οποία δεν αντέχει άλλο, το λέει, εγώ απλώς τα λόγια της μεταφέρω, δεν αντέχει άλλο να ζει σε μια χώρα που τη μόνη δυνατότητα που προσφέρει στη νέα γενιά είναι
1: η μετανάστευση,
2: ναι, η αποδημία. Δεν είναι πουλιά αποδημητικά οι άνθρωποι, θέλουν να μένουν στον τόπο τους, το βλέπουμε και στο δικό μας τον τόπο, πόσο προσπαθούμε να τους φέρουμε πίσω αυτούς που φύγανε με τα αλλεπάλληλα κύματα και δεν μπορούν να γυρίσουν, διότι οι συνθήκες εδώ δεν τους επιτρέπουν να ζήσουν, να φτιάξουν την οικογένεια, να λύσουμε τάχα το δημογραφικό. Πώς θα το λύσουμε το δημογραφικό? Αυτό είναι το κινήματος του Αλβανικού, είναι η απαλλαγή από ένα καθεστώς, ανεξάρτητα από τα πρόσωπα που το διαχειρίζονται στην κορυφή του, ένα καθεστώς αδιαφάνειας, μη λογοδοσίας και διαφθοράς και νεποτισμού που είναι υπερβολικά μεγάλη ακόμα και για τα Βαλκάνια, έτσι όπως έχουμε μάθει να τα υποτιμούμε τα Βαλκάνια.
1: Ναι, τα υποτιμούμε, αλλά όπως βλέπετε και όπως γράφετε και στο άρθρο σας και όπως μας λέτε, είναι ακριβώς αυτή η αντίδραση, αυτή η κινητοποίηση των κατοίκων που έχουμε δει διαδήλωση τις προηγούμενες ημέρες και στην Αθήνα.
2: Υπάρχει διασπορά αλβανική, συγγνώμη, σε όλο τον κόσμο. σε όλο τον κόσμο πράγματα και παντού κινητοποιήθηκαν και στην Αθήνα.
1: Πριν από πολλά πολλά χρόνια, ίσως σε μία από τις πρώτες διαδηλώσεις Αλβανών και ομογενών βορειοπυρετών στην Αθήνα, και επειδή λόγω του ρεπορτάζ αυτοαναφορική αναφορά, απλώς για να δείξουμε το μαχητικό της, του πώς διαδηλώνουν, βλέποντας από το πώς κάνουν τα κόμματα της αριστεράς ή τα ελληνικά συνδικάτα τις διαδηλώσεις, που όσοι έχουμε λάβει μέρος ή έχουμε καλύψει εμείς από τη συντεχνία των δημοσιογράφων, ξέρουμε πως είναι. Πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι διαδηλώνουν με έναν διαφορετικό τρόπο, με έναν τρόπο πολύ αυθεντικό,
2: αυθόρμητο,
1: πολύ αυθόρμητο πραγματικά
2: και ακαπέλωτο, ναι, πράγματι.
1: Και ακριβώς δεν μπαίνουν σε νόρμες, γιατί διεκδικούν το δίκιο τους, και νομίζω ότι έπειτα και από δεκαετίες καταπίεσης δεν θεωρούν τίποτε αυτονόητο.
2: Τίποτα αυτονόητο δεν υπάρχει. Το μόνο αυτονόητο τους είναι η καχυποψία απέναντι σε ό,τι εκφράζει ένα καθεστώς στην διάρκεια του και στη διαδοχή του, από τη μία εξουσία προσωποκεντρική, αυταρχική, στην άλλη. Υπάρχουν διαφορές βέβαια ανάμεσα στον Χότζα, στον Μπέριζα και στον Ράμα, αλλά στο τέλος καταλήγουν στο ίδιο. Δεν λογοδοτούμε. Εδώ διαλέξαμε, αποφασίσαμε ότι ο Κούσνερ και η Ιβάνκα Τραμπ θα μας βοηθήσουν να κάνουμε θέρετρο ένα νησάκι που μέχρι τώρα ήταν σχεδόν ακατοικητό, γιατί είχε χρησιμοποιηθεί κατά περιόδους ως φρούριο και τα λοιπά, και ακόμα τέτοια πράγματα Ισάσουν, πάνω του, ναι. Οχυρά, φτιαγμένα από τον καιρό του Μουσολίνη ακόμα, μέχρι το κομμάτι αυτό που είναι στη λεγόμενη Αλβανική Ριβιέρα, που αναπτύσσεται με τους ρυθμούς που κατέστρεψαν την Ριβιέρα οπουδήποτε υπήρξε, από την Ισπανία. Ξέρουμε πώς οικοδομήθηκε όλο το παράλληλο μέτωπο στην Ισπανία, μέχρι την Ελλάδα, μέχρι τα νησιά της Ελλάδας, που υπερεξάντησαν το απόθεμά τους το τουριστικό, και τώρα βλέπουμε να μην συμπεριλαμβάνονται καν στην εικοσάδα των καλύτερων νησιών. Ξέρετε από τους καταλόγους που φτιάχνονται κάθε καλοκαίρι τα 20 καλύτερα νησιά και τα λοιπά. Βλέπουμε τη Μύκονο και τη Σαντορίνη να έχουν υποχωρήσει προς το τέλος της εικοσάδας ή να μην υπάρχουν καν εκεί, λόγω του κορεσμού.
0: Εγώ θα ήθελα να επισημάνω αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι από τα social media περάσανε και στους δρόμους και σκιαγραφίσατε και το προφίλ του Έντι Ράμα. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερης σημασίας το γεγονός ότι η νέα γενιά των Αλβανών, όπως θα λέγαμε τώρα και με τους όρους που χρησιμοποιεί και η νεολαία, η Gen Z, σηκώνει αυτό το ανάστημα, και βλέπουμε ότι πλέον αποτελεί μάλλον μια ουσιαστική απειλή για την κυριαρχία του. Γιατί βλέπουμε και το ίδιο το προφίλ του κυρίου Ράμα, ο οποίος με την παρουσία του, με τα λεγόμενά του, επιδιώκει τα φώτα της δημοσιότητας.
2: Ναι, προσπάθησε να το αποξιώσει στην αρχή, όπως συνήθως γίνεται, ότι εμείς ξέρουμε ποιο είναι το καλό της πατρίδας, εσείς δεν ξέρετε γιατί έχετε αποσπασματικές πληροφορίες. Εγώ έχω την επαφή κατευθείαν με την οικογένεια Τραμπ. Μην παραβλέπουμε αυτό το παράγοντα. Η οικογένεια Τραμπ αυτή τη στιγμή, κάθε μέλος της, έχει ουσιαστικότατο ρόλο στα πράγματα της οικουμένης. Από το αν θα φταρνιστεί εις βάρος της Μελόνι ο Τραμπ, μέχρι το αν θα υποστηρίξει τον ακροδεξιότατο Ναρκέμπορα στις προεδρικές εκλογές της Κολομβίας, όλα περνάνε, και το αν θα γίνει θέρετρο η Γάζα. Από τη στιγμή που αποφάσισαν θα κάνουν θέρετρο τη Γάζα, πολύ, πολύ πιο εύκολο θα κάνουν θέρετρο την Αλβανία, και πολύ πιο αδιάφορα για το τι θέλουν οι κάτοικοι της περιοχής. Αν τους έχουν κλαπεί οι περιουσίες τους, υπάρχει πάντα αυτό το κόλπο. Δυστυχώς έχει αποδειχθεί κόλπο που λέγεται στρατηγική επένδυση. Έχει αποδειχθεί και στην Ελλάδα ένα τέχνασμα καταστρατήγησης των νομίμων, των θεσμοθετημένων και των ευρωπαϊκών λεγόμενων δεδομένων. Η Ευρώπη και τον Ράμα, και του Ράμα το αυτή το τράβηξε για τις στρατηγικές επενδύσεις, ναι, γενικά και ειδικά τώρα για την περίπτωση
1: της Βέρνητσας, της Λιμνοθάλασσας, ναι, της Λάρτας και της Άσονος.
2: Ναι, και την Ελλάδα την έχει αγκαλέσει κατά πολλές περιπτώσεις, και διάφορες καταπατήσεις από τα Σαρακίνη κατά πολλά, θυμόμαστε τη Μήλο, που έχουν πλήξει την ομορφιά της Ελλάδας, την ατοχή του τοπίου,
1: που επιχειρήθηκε να οικοδομηθούν μεγάλα ξενοδοχεία, μεγάλες μονάδες ακριβώς σε τοπία ανυπέρβλητης,
2: προστατευόμενα τοπία, ανυπέρβλητης ομορφιάς και ανυπέρβλητης φυσικής αξίας. Ναι, τα φλαμίγκο, πρέπει να νοιαζόμαστε για τα φλαμίγκο. Για τα φλαμίγκο δεν φταίνε τίποτα. Εμείς εισβάλλουμε στο χώρο τους, όχι τον φλαμίγκο μόνο, εισβάλλουμε στο χώρο της αρκούδας των λύκων και τώρα γκρινιάζουμε γιατί κατεβαίνουν στις πόλεις. Ανοίγουμε δρόμους ασφάλτινους εκεί που δεν θα πάει ποτέ κανένας. Ποτέ κανένας. Διαμαρτύρο. Έχουμε οικολόγους και στην Ελλάδα. Έχουμε περιβαλλοντολόγους. Δεν τους ακούνε ποτέ. Αυτό είναι το παράπονο των κοινωνιών. Ακούστε και τον ειδικό λόγο. Αυτόν που έχει ψάξει λίγο περισσότερο από εσάς, κύριε αναπτυξιακέ μας
1: υπεύθυνο.
2: Άνθρωπε.
1: Ναι. Αυτά. Κύριε Μπουκάλα, ακούτε τον Παντελή Μπουκάλα, είναι συγγραφέας, ποιητής, δημοσιογράφος, αρθρογράφος.
2: Συνάδελφος είναι.
1: Και ένας απλός άνθρωπος, θα έλεγα, και ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Είναι ένα σήμα αυτό ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για τον υπερτουρισμό? Αυτό που είπατε πια, ότι και τα ελληνικά νησιά φαίνεται να φτάνουν τα όρια τους από τα δίκτυα αποχέτευσης, τα δίκτυα υδροδότησης.
2: Τα δίκτυα υδροδότησης, πώς θα τους ποτίσουμε όλους αυτούς τους εκατομμύρια ανθρώπους που έρχονται πια? Και βλέπουμε και στην Αθήνα από πολύ νωρίς την άνοιξη και το χειμώνα δεν έχει σταματήσει καθόλου. Το βλέπουμε σε όλες τις γειτονιές, τις συνοικίες της Αθήνας, αυτό το φαινόμενο.
1: Έχει αλλάξει ο ήχος της πόλης, η εικόνα της πόλης.
2: Τα ροδάκια είναι ο ήχος της πόλης, τις γειτονιές. Τα ροδάκια από τις βαλίτσες που κατεβαίνουν. Εντάξει, να μην αποκλείσουμε την είσοδο φρέσκου χρήματος, έστω και ψηφιακού που δεν το βλέπουμε ποτέ. Ναι. Αλλά όλα αυτά έχουν ένα όριο και έχουν και νόμους που πρέπει να τους τηρούμε. Και έχουν κυρίως την ικανότητα να προλαβαίνουμε κάποια γεγονότα, να μην τα αφήνουμε να εκτελειτούν, να μην αφήνουμε να γίνουν το κουκάκι να αποκτήσει άλλα 20 κουκάκια γύρω-γύρω η Αθήνα. Και μετά να αποφασίσουμε ότι δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Γιατί στη Βαρκελόνη το αποφάσισαν νωρίς, για παράδειγμα, σε σχέση με το Airbnb μιλάω.
1: Τη βραχυχρόνια μίσθωση, ναι.
2: Τη βραχυχρόνια μίσθωση.
1: Και έβαλαν και ένα μεταβατικό στάδιο από το 2028 που θα τεθούν σε εφαρμογή αυτές οι ρυθμίσεις, 2,5 σχεδόν 3 χρόνια πριν, ότι από το 2028 το μοντέλο αλλάζει.
2: Αλλάζει, ναι. Δυστυχώς πρέπει να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει όσο έχουμε κάποια μικρή δύναμη στα χέρια μας. Όταν μας αφοπλίσει το φαινόμενο, δεν θα έχουμε καμία δύναμη να το αντιμετωπίσουμε. Βλέπουμε και στην Ελλάδα σποραδικά κινήματα. Τα τελευταία χρόνια είδαμε για την προστασία κάποιων παραλίων, ας πούμε στην Άξο ή στην Πάρο. Διαμαρτυρήθηκαν οι άνθρωποι, κατέβηκαν σε συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, γιατί έχουμε το φαινόμενο το τυπικό της καταπάτησης των παραλίων από τις ξαπλώστρες. Είναι η ιδιωτικοποίηση του κοινού πλούτου κάθε φορά, που είναι ένα φαινόμενο ενοχλητικό βαθύτατα και αντιδημοκρατικό βαθύτατα επίσης, και δεν πρέπει να το αφήνουμε να περνάει δίπλα μας επειδή έχουμε προλάβει να βρούμε θέσεις σε ξαπλώστρα.
1: Αυτή η περίφημη θέση
2: στην ξαπλώστρα.
0: Για το κίνημα της πετσέτας.
1: Ποιος θα καταφέρει να είναι πρώτη ξαπλώστρα?
2: Το κίνημα της πετσέτας, ναι. Αφήστε μας να κάνουμε μπάνιο στην παραλία μας. Ακούω φίλους μου από τα νησιά αυτά. Δεν κάνουν μπάνιο στο νησί τους πια. Δεν μπορούν, ο Μικονιάτης δεν μπορεί να κάνει μπάνιο στο νησί του με τα παιδιά του τα μικρά. Θα πρέπει να πάει διακοπές, ξέρω εγώ, στην Κύθνο, που είναι ακόμα σχετικά έξω από αυτό το,
1: έξω από αυτό το τεράστιο, ναι, ναι, τον υπερτουρισμό.
2: Σε κάποια άλλη Κύθνο. Υπάρχουν ακόμα τέτοια νησιά. Αλλά εντάξει, να ταξιδεύει όποιος ζει σε βουνό το καλοκαίρι για μπάνιο, να φεύγει και νησιώτης για να κάνει μπάνιο ή να φεύγει γενικά το νησί του, γιατί δεν το αντέχει το καλοκαίρι. Και λέμε μετά ότι θέλουμε να αποκτήσει ζωή η περιφέρεια. Ποια ζωή είναι αυτή η εξάμηνη των νησιών? Και μετά είναι σκέλετρα. Δεν μένουν άνθρωποι γιατί έχουν φύγει, δεν αντέχουν. Δεν τα σκεφτόμαστε αυτά. Δεν υπάρχουν γιατροί σε αυτά τα νησιά. Βρίσκουν τρόπο, τόπο να μείνουν. Υπάρχουν κάποιες εντελώς σποραδικές και αποσφαλωτικές προσπάθειες για να βρεθεί τόπος σπίτι, να μείνει ο δάσκαλος που θα σταλεί εκεί ή ο γιατρός. Παίρνουν οι δήμοι κάποιες πρωτοβουλίες και πάλι βλέπουμε όμως ότι είναι αναποτελεσματικό και
1: αποσπασματικό, πολλές φορές.
2: Αποσπασματικό και ανεπαρχές αυτό το μέτρο. Χρειάζεται από την πολιτεία συνολικά, από την κυβέρνηση μέχρι την τοπική αυτοδιοίκηση, μια γενικότερη αντιμετώπιση, όχι καλοκαιρινή. Μην κάθονται και θαυμάζουν τους δείκτες κάθε χρόνο. Αυξήθηκε πάλι ο τουρισμός, αυξήθηκε, πάμε για 35, 40, 45 εκατομμύρια. Δεν είναι οπωσδήποτε καλό.
1: Σας ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε
1: για
2: καλά
1: το χρόνο σας.
2: Ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
1: Και για αυτή τη συζήτηση, καλό καλοκαίρι και σε εσάς. Ο Παντελής Μπουκάλας, ποιητής, συγγραφέας, δημοσιογράφος, συνάδελφος, όπως είπε τώρα. Τρομακτικό να μας θεωρεί ο Παντελής Μπουκάλας συνάδελφος.
0: Εγώ θα κρατήσω δύο λέξεις από αυτά που είπε. Συνολική αλλαγή νομίζω χρειαζόμαστε.
1: Και πάντως μία προσπάθεια και μία συζήτηση, γιατί είναι καλό να τίθενται και τα ερωτήματα και όποιες διαφορές ή διαφοροποιήσεις ή διαφορετικές σκέψεις, για να προχωράμε με μία απόφαση αφού έχουμε συλλιπολογήσει όλα τα δεδομένα.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
4: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Εγώ πλοίο με 12.280 λίτρα λαθρέου ναυτιλιακού ντίζελ εντοπίστηκε στο λιμάνι του Βόλου. Μεγάλο πακέτο αγροτικών πληρωμών τη Δευτέρα. Προανήγγειλο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς μιλώντας στο ΕΡΤ News. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβίαση συμφωνιών. Αμερικανικά πλήγματα και αντίπεινα του Ιράν κατά αμερικανικών θέσεων στον κόλπο. Μάχη με το χρόνο για την ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια των ισχυρότατων σεισμών στην Βενεζουέλα. Πάνω από 900 νεκροί, απόγνωση και κοινωνική οργή. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και ισχυρό μελτέμι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: 25 λεπτά πριν τις 12, πριν προλάβεις να πεις 35 λεπτά μετά τις 11, ήδη πρέπει να βλέπουμε μπροστά, όχι πίσω. Μας λείπουν 25 λεπτά για να φτάσουμε στις 12. Ότι έχουμε περάσει εδώ και 35 λεπτά.
1: Ναι, αλλά έχει περάσει και τόσο γρήγορα η ώρα. Από εκεί που ήταν 11, έχει φτάσει 12 παρά.
0: Ενώ όμως κάποια πράγματα αλλάζουν, κάποια μένουν ίδια.
1: Όπως...
0: Διότι μέσα στη νύχτα βλέπεις ότι οι Αμερικανοί χτύπησαν ιρανικούς στόχους γύρω από τα στενά του Ορμούζ και υποτίθεται ότι αυτό είναι αντίπεινα αμερικανικά, γιατί η Τεχεράνη χτύπησε πλοία γύρω πάλι από τα στενά του Ορμούζ. Παρακαλέσαμε τον κύριο Κώστα Ιφαντή να μας εξηγήσει τι σημαίνουν αυτές οι τελευταίες εξελίξεις, εάν μπορούν να υποθηκεύσουν το ενδεχόμενο να υπάρξει μια τελική και οριστική πια συμφωνία για την ειρήνευση μεταξύ των Αμερικανών, των Ισραηλινών και των Ιρανών, και τον καλημερίζουμε. Κύριε Ιφαντή.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Κοιτάξτε, δείχνει το επεισόδιο αυτό, τώρα θα είναι μεμονωμένο, ας ελπίσουμε θα είναι μεμονωμένο, θα φανεί τις επόμενες ημέρες ή ώρες ίσως, ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά εύθραυστη, ότι το μνημόνιο κατανόησης, αυτό το πλαίσιο συμφωνίας είναι εξαιρετικά σαφές. Στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να σου πω, εγώ που ξέρετε πόσο κριτικά έχω σταθεί απέναντι σε αυτόν τον πόλεμο και στον πρόεδρο Τραμπ, στην προκειμένη περίπτωση η επίθεση, η ιρανική επίθεση σε ένα εμπορικό πλοίο, το οποίο μάλιστα έπλεε στα χωρικά ύδατα του Ομάν, δεν μπορούσε να μείνει χωρίς απάντηση. Εάν έμενε χωρίς απάντηση, τότε πια θα ήταν η απόλυτη επιβεβαίωση, νομιμοποίηση ότι τα στενά του Ορμούζ ελέγχονται πλήρως και με την βούλα, αν θέλετε, από το Ιράν.
1: Μα είναι και ενδεικτική και η δήλωση που έκανε και ο αντιπρόεδρος, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ο κύριος J.D. Vance: η βία θα αντιμετωπίζεται με βία.
2: Βεβαίως, και εγώ θα στεκόμουν και στο δεύτερο μέρος, ότι αν τυχόν υπάρχει ζήτημα, σηκώστε το τηλέφωνο, μιλήστε με το Πακιστάν, προφανώς αυτό εννοούσε, γιατί μεταξύ τους δεν μιλάνε, αλλά αυτού του είδους οι ενέργειες από πλευράς του Ιράν, πολύ φοβάμαι ότι θα έρθουν να δυναμητήσουν την συμφωνία, μια συμφωνία η οποία έγινε μετά από πάρα πολλές, αν θέλετε, υποχωρήσεις από την πλευρά του Ιράν.
0: Να σταθούμε λίγο σε αυτό το οποίο λέτε, ναι, κύριε Ιφαντή. Επιχειρούν άραγε κάποιες δυνάμεις εντός του Ιρανικού συστήματος εξουσίας, η φρουρή της Επανάστασης ή κάποιοι άλλοι, οι οποίοι δεν μπορεί να, ίσως δεν είναι ορατοί, να δυναμητήσουν αυτή τη συμφωνία για την οποία, όπως λέτε, έκαναν τόσες υποχωρήσεις οι Αμερικανοί?
2: Όχι, δεν νομίζω ότι θέλουν να τη δυναμητήσουν, αλλά θέλουν να καταστήσουν σαφές ότι η ερμηνεία η δική τους αυτής της συμφωνίας είναι η σωστή, δηλαδή ότι δεν μπορεί να περνάει κανένας από τα στενά του Ορμούς χωρίς την άδεια και τον έλεγχο των Ιρανικών αρχών, είτε αυτές είναι βεβαίως εντός των, γιατί το πλοίο το συγκεκριμένο, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, πήγαινε, είχε μια ρότα μέσα από τα χωρικά ύδατα του Ομάν, ούτε αυτό λοιπόν, οπότε δεν είναι ότι οι φρουροί της Επανάστασης θέλουν την επιστροφή στις αχροπραξίες, αλλά θέλουν πια με τη σειρά τους σε αυτό το κομμάτι των στενών του Ορμούς την πλήρη συνθηκολόγηση, να το πω έτσι, των Ηνωμένων Πολιτειών. Το να προσπαθήσεις κάποιον ο οποίος έτσι κι αλλιώς από τη συμφωνία αυτή βγαίνει, αν θέλετε, δεν θα έλεγα ταπεινωμένος, αλλά εν πάση περιπτώσει έδωσε τα πάντα για να πάρει τα στενά του Ορμούς.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, που δείχνει και πόσο άχρηστο ήταν αυτός ο πόλεμος, έτσι, γιατί τα στενά ήταν ανοιχτά πριν τον πόλεμο. Τώρα το να τον πιέζεις στο λαιμό, με συγχωρείτε που μιλάω με τέτοιες εκφράσεις, αλλά θα αντιδράσει. Θα αντιδράσει και νομίζω δικαιολογημένα. Δεν μπορεί να περάσει ατιμόρυτη αυτή η προσπάθεια των Ιρανών στην ουσία να επιβάλλουν την κυριαρχία τους στο στενό και με αυτόν τον τρόπο.
0: Μια πρόβλεψη για το τι μπορεί να, η να γίνει τις επόμενες ημέρες, δεν τολμώ να πω τις επόμενες εβδομάδες, τις επόμενες ημέρες σε σχέση με αυτές τις εχθροπραξίες και αν θα μπορούσαν να συνεχιστούν?
2: Νομίζω το πιάτο, όπως και πριν τη συμφωνία, όπως και η ίδια η συμφωνία, έτσι και τώρα το μεγάλο διακύβευμα είναι τα στενά του Ορμούζ. Λοιπόν, εκεί νομίζω ότι εκεί θα παιχτεί το μέλλον της συμφωνίας και της συνολικής διαπραγμάτευσης. Είδαμε ότι στο Λίβανο το Ισραήλ υποχώρησε, υπήρξε η συμφωνία με τη Χεζμπολάχ και το Λίβανο, δεν ξέρω και εκεί πόσο θα κρατήσει, γιατί και η Χεζμπολάχ δεν είναι ένας παράγοντας ο οποίος στην ουσία, παρά το γεγονός ότι η συμφωνία αυτή εξασφαλίζει σε κάποιο βαθμό την επιβίωση της Χεζμπολάχ, αλλά την ίδια στιγμή δεν εξυπηρετεί απολύτως τα σχέδια επίθεσης πλήγματος στο Ισραήλ, γιατί αυτός είναι ο σκοπός ύπαρξης της Χεζμπολάχ. Λοιπόν, έχουμε πολλούς, όπως θα τους ονομάζαμε, παίκτες με δικαίωμα βέτο ή με εξουσία βέτο στην όλη κατάσταση. Είναι η Χεζμπολάχ, είναι το Ισραήλ, είναι η φρουρή της Επανάστασης, είναι ένα σκηνικό το οποίο, εάν δεν περνάνε μέρες και έστω με δειλή εφαρμογή της συμφωνίας, τα πράγματα θα παραμένουν στην κόψη του ξηραφιού.
0: Μάλιστα. Κύριε Φαντή, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη άμεση ανάλυση για τον όσων συμβαίνουν μετά τα χτυπήματα των Αμερικανών σε Ιρανικούς στόχους στο Ορμούς, αφού οι Ιρανοί, όπως εξήγησε ο καθηγητής Ιφαντής, χτύπησαν εμπορικό πλοίο που έπλεε εντός χωρικής θάλασσας Ομάν.

0: Θα διαβάσω το μήνυμα του Πέτρου. Τι μουσικάρεις και σήμερα, μπράβο παιδιά.
1: Γιατί διαβάζεις μόνο του Πέτρου και δεν διαβάζεις και της Ματίνας Ντόνα?
0: Γιατί έχουμε πει τα θετικά σχόλια να μην τα λέμε στον αέρα, να τα κρατάμε μόνο για εμάς.
1: Γιατί του Πέτρου αυτό που είπες, τι ήταν αρνητικό, Ντόνα?
0: Όχι, ήταν θετικό, αλλά πήγαινε και για τον Γιώργο Τσολάκη. Να δώσουμε τα credits.
1: Βλέπεις ότι δεν έχεις διαβάσει όλο το μήνυμα της Ματίνας?
0: Όχι, να το τώρα το έβγαλε. Φανταστικές μουσικές επιλογές. Γιώργο Τσολάκη, σήμερα ζωγραφίζεις.
1: Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να βιάζεις. Για παράδειγμα, διαβάζεις άλλο μήνυμα.
0: Το οποίο.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Μην είσαι ποτέ σίγουρο. Δεν υπάρχουν βεβαιότητες. Γράφει ο Αβραάμ που έχει στείλει ένα πάρα πολύ ωραίο. Προφανώς έχει το νου του στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και λέει: πρώτες μέρες της διακήρυξης για το λαγοκέφαλο. Μέχρι στιγμής δηλώθηκαν. Κρήτη 1724 κιλά. Νάξος 1672. Σέρες 1652. Όλυμπος 1132. Καρπενήσι 1295. Είδες τώρα πως αρχίζει το χιούμορ και ανεβαίνει σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σου λέει, με βάση αυτά που δηλώνανε, που δήλωνε ο κρητικός αγρότης εκτάσεις στα Γρεβενά, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στη Θράκη, γιατί να μην δηλώσουν λαγοκέφαλο και στον Όλυμπο ότι να, εγώ έπιασα 1000 κιλά λαγοκέφαλο.
0: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα τα δούμε αυτά και οι ελεγκτικοί οργανισμοί θα κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αυτό είπε και ο κύριος Σχοινά σήμερα στην τηλεόραση του Earth News. Αλλά πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτό το λαγοκέφαλο επιτέλους.
1: Και στην Κρήτη, και... κύριε Τζανάκη, καλημέρα. Είναι ο κύριος Μιχάλης Τζανάκης, είναι ο πρόεδρος των ψαράδων, των Χανίων εκεί στο Κολυμπάρι, είστε?
2: Το Κολυμπάρι, είμαι μέλος του συλλόγου του νομού Χανίων των Ψαράδων και εκπρόσωπος του Κολυμπαρίου.
1: Τι γίνεται, κύριε Τζανάκη, εσείς πόσα κιλά λαγοκέφαλους έχετε πιάσει?
2: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Το πρόβλημα είναι δεκαετίας, έτσι δεν είναι?
1: Α, είναι
0: δεκαετίας.
2: Βέβαια. Απλώς δεν είχαμε βονή ψαράδες, το λέγαμε, το φωνάζαμε. Έχουμε κάνει συσκέψεις επί συσκέψεων. Θα το δούμε, θα το αυτό. Εδάγκασε τώρα ένα Εγγλέζο ή ένα Ινεδαπό και το κάναμε σύριαλ. Καλό είναι όμως, δεν κακό.
1: Ναι. Πείτε μας εσείς, έχετε κάποια εμπειρία, κάποια στενή επαφή, όχι τρίτου τύπου που έλεγε στον Ιτή, έχετε κάποια επαφή να μας διηγηθείτε κάποια ιστορία, ηρωική θα προτιμούσαμε, αν δεν σας πειράζει, σε σχέση με την αντιμετώπιση των λαγοκέφαλων στην Κρήτη?
2: Κοιτάξτε τι γίνεται, να σας πω κάτι. Ναι. Το πρόβλημα, μάλλον εμένα μου θυμίζει τώρα ότι το πρόβλημα μας έχει ξεπεράσει και κυνηγάμε την ουρά μας τώρα, έτσι. Το ψάρι για να... Καταρχήν είναι βολικό είδος, δεν είναι το μόνο, είναι πάρα πολλά είδη. Απλώς ο λαγοκέφαλος έχει την τύχη να μην είναι εχθρό. Καταλάβατε, δεν το τρώει κάτι.
1: Ναι.
2: Εκτός από οι καρχαρίες, και μην νομίζετε ότι έχουμε και καρχαρίες εδώ στο Αιγαίο, φαίνεται πότε κανείς. Δεν είναι μόνο, είναι οι βόκες, είναι όλα, είναι... Τεράστιο το πρόβλημα της αλίας, αλλά για το λαγοκέφαλο να εστιάσουμε, να σας πω ότι οι ζημίες είναι τεράστιες. Έτσι, στα αλιευτικά εργαλεία και στα ψάρια.
1: Αυτό είναι σε συγκεκριμένες περιοχές ή σε όλες τις ψαριές σας έχετε αυτούς τους κινδύνους?
2: Μια φορά, μέχρι κάνα δύο χρόνια, ήτανε στην άμμο, στη λάσπη. Τώρα λοιπόν έχει πληθύνει το κεφάλαιο και είναι παντού. Ναι. Στην πέτρα, στο αυτό, μπαίνουν στα λιμάνια. Έτσι, κοιτάξτε τι γίνεται, να δείτε κάτι. Καμιά φορά βλέπουμε κανένα δελφίνι στο λιμάνι και λέμε είναι άρρωστο. Δεν είναι άρρωστο, φαΐ ψάχνει. Το ίδιο και αυτοί πληθαίνουν, λιγοστεύει το φαΐ και αναγκάζονται και βγαίνουν στις παραλίες. Και ότι είναι άσπρο το τσιμπάνε. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Το ψάρι το τσιμπάνε στο μαλακό, στο άσπρο που έχει από κάτω.
1: Ναι.
2: Θα το τρώνε, από εκεί ξεκινάνε.
0: Τώρα για πείτε μας λίγο, όσον αφορά το λαγοκέφαλο, θέλει ειδικό ψάρεμα?
2: Βέβαια.
0: Δηλαδή?
2: Δηλαδή με τα νάιλον που δουλεύουμε, τα κόβει με τα δόντια του. Οπότε θέλει ειδικό ψάρεμα. Όταν αποκτήσει αξία το ψάρι, ό,τι κάνει τώρα δηλαδή το Υπουργείο που του βγάλε μια τιμή, είναι στο χέρι του ψαρά να το εξαλείψει όπως εξάλειψε και όλα τα είδη. Mm-hmm. όταν αποκτήσει δηλαδή τιμή, εμπορική αξία.
1: Ναι, πώς μπορείτε να το εξαλείψετε αυτό το είδος? Γίνεται να μιλάμε για εξάλειψη ή απλώς μπορεί να αντιμετωπιστεί?
2: Δεν εξαλείψετε το είδος, απλώς θα το λιγοστέψουμε.
1: Ναι.
2: Έτσι, πληθαίνονται τόσο γρήγορα που είναι το είδος με την πιο γρήγορη αναπαραγωγή. Έχετε το υπόψη σας, έτσι?
1: Μάλιστα.
2: Αναπαράγεται πολύ εύκολα.
1: Εκεί τώρα οργανώνονται ψαριές μόνο για λαγοκέφαλο, έχετε κάτι τέτοιο?
2: Όχι, δεν οργανωνόταν ποτέ γιατί δεν είχε εμπορική αξία.
1: Ναι.
2: Όταν αποκτήσει εμπορική αξία, αυτό λέγαμε χρόνια τώρα.
1: Ναι.
2: Και με το ΕΛΚΕΘΕ που μιλάμε και με όλες τις οργανώσεις και με το Υπουργείο. Λέω παιδιά, άμα αποκτήσει εμπορική αξία, είναι στο χέρι του ψαράνο να το λιγοστέψει, όχι να το εξαλείψει. Αυτό είναι για να μείνει, δεν ξαναφέρει.
0: Αλλά τώρα και με το πρόγραμμα θα οργανώσετε αυτό που είπε και ο Μάκης, να βγείτε να ψαρέψετε το λαγοκέφαλο ή απλά αν τύχει όταν βγείτε για να...
2: Είμαι τακτικός ως προς το εξής. Δηλαδή, ναι, εμένα βγάλαμε μια τιμή.
0: Ναι.
2: Τα ψάρια που πιάνουμε εμείς είναι εμπορικά, μέχρι τώρα δηλαδή. Πιάνουμε 10 κιλά, 20-30 ό,τι πιάνουμε, τα βάζουμε στο αυτό, κόβουμε ένα τιμολόγιο, το πάμε στον ηφιέμπορο, πόσο κάνουμε, 300 ευρώ, παίρνει στα 300, έφυγε. Τώρα λοιπόν, τι θα γίνει? Ναι μεν, βγάλαμε μια τιμή 5,33. Έχουμε χώρο να το αποδικεύσουμε. Θα έρθει το φορτηγό να τα πάει στο αποτεφρατήριο. Αποτεφρατήριο γένα στην Κρήτη,
0: ναι.
2: Το Ηράκλειο.
0: Ναι.
2: Η Κρήτη έχετε υπόψη ότι δεν είναι όπως την υπόλοιπη Ελλάδα. Τα 170 χιλιόμετρα από το Κολυμπάρι μέχρι το...
1: Θέλουν 3 ώρες.
2: Το Ηράκλειο θέλουν 3 ώρες. Την Κρήτη με την κίνηση και τους δρόμους που έχουμε.
1: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε λοιπόν, θα πάει στο αποτεφρωτήριο. Αυτό, τα χρήματα, ο Σάρας πότε θα τα πάρει? Εάν δεν οργανωθεί αυτό το πράγμα,
1: να συστηματοποιηθεί, να γίνει με μια ταχύτητα ώστε να έχετε ένα πραγματικό κίνητρο
2: και εισόδημα. Άμα είναι ψαρεύω εγώ ένα μήνα για να πάρω τα λεφτά μου τον επόμενο,
1: ναι.
2: Να είστε σίγουρος ότι ένα καΐκι σαν το δικό μου δεν το βγάλω στο λαγοκέφαλο, γιατί και πετρέλαια χρειάζομαι και αλλιεργάτες έχω και έξοδα. Εάν δεν συστηματοποιηθεί αυτό, εάν δεν σκύψει το Υπουργείο να βγάλει, να το δει πιο συστηματικά, να είστε σίγουροι ότι δεν θα βγει κανείς. Υπολογίζω.
1: Μάλιστα.
2: Δεν υπάρχει ψαρά δηλαδή με κεφάλαιο να πει ότι έχω 20 χιλιάρικα τα παλιά μου έξοδα και θα βγω στο κεφάλαιο και όταν το πάρω.
1: Ναι. Έχετε δίκιο. Πάντως είναι ένα κίνητρο αυτά τα 5,33 ευρώ το κιλό. Δεν έχει τώρα πια μια εμπορική αξία, δεν έχει?
2: Βεβαίως και έχει εμπορική αξία.
0: Οι άλλοι ψαράδες που συνομιλείτε τι λένε?
2: Γιατί μιλάστηκε όλοι, γιατί ακούστε τώρα τι γίνεται με τον ψαρά. Ναι μεν πρωτογενής τομέας ο ψαράς στην Ελλάδα, αλλά ο αδικημένος συγγενής είναι στον πρωτογενή τομέα, έτσι. Είναι ο τομέας, στον πρωτογενή τομέα που έχει πάρει τα λιγότερα. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Τώρα, το πρόβλημα είναι Κρήτη, Δωδεκάνησα, νότια παράλια της Πελοποννήσου, όλα εκεί. Πρέπει να το δούμε πιο συστηματικά. Δηλαδή, εάν δεν το βγάζατε τόσο πολύ εσείς τα ΜΜΕ, εάν δεν το βγάζανε, το πρόβλημα θα υπήρχε για άλλη μια δεκαετία και θα μπαίνουν στα λιμάνια και θα μπαίνουν στα σπίτια μας, λέω και βάλει. Ας είστε καλά δηλαδή εσείς που το τονίσατε το πρόβλημα. Γιατί η φωνή δικιά μας δεν ακουγότανε.
1: Είναι υπερβολικές αυτές οι αναφορές πάντως, κύριε Τζανάκη, ότι μπορεί να έχουν υπάρξει μικροτραυματισμοί από επαφή με λαγοκέφαλους. Έχετε ακούσει εσείς κάτι που μπορείτε να βεβαιώσετε?
2: Δεν έχω ακούσει τίποτα.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε τι γίνεται, να σας πω κάτι. Και από Αχινό υπάρχει μικροτραυματισμός και από όλα στη θάλασσα ξέρουμε τι γίνεται.
0: Ναι.
2: Καλό είναι που πήρε τις διαστάσεις που πήρε.

0: τώρα να το δεις και μέσα στο σπίτι σου.
1: Ναι, γιατί το λιμάνι και η θάλασσα είναι το σπίτι των αλλιέων. Και όταν αναπαράγεται με τέτοια συχνότητα που δεν την ξέρουμε, αλλά εμπειρικά σου λένε όλοι οι ψαράδες ότι είναι ένα από τα είδη που αναπαράγονται με την μεγαλύτερη ταχύτητα, και εφόσον είναι και πώς το λένε, φιλοκτητικό ψάρι, άρα υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος ακριβώς για τα συνολικά αλλιεύματα και τα αποθέματα.
0: Και ήδη έχει προκαλέσει και ζημιές, μας είπε, και στα σκάφη και στα και την ώρα που πάνε για ψάρεμα, και κρατάμε και αυτό επίσης, ότι στη θάλασσα και αχινών πας να τον πατήσεις, προφανώς θα υπάρχει πρόβλημα, οπότε και το λαγοκέφαλο δεν το πειράξεις, δεν θα υπάρχει κανένα ζήτημα.
1: Λοιπόν, εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio, σιγά σιγά σας αποχαιρετούμε για σήμερα, θα δώσουμε,
0: πάμε για ψάρεμα
1: αύριο, θα πάμε για ψάρεμα. Ευχαριστούμε για τα μήνυματά σας. Το Γιάννη από το Σουλάρι θυμίζει το πανηγύρι 18 Ιουλίου, πρέπει να κάνουμε countdown πόσες μέρες, 20.
0: Τίποτα, αντίστροφη μέτρηση.
1: Το Θεόδωρο και την κυρία Αντιόπη. Κυρία Αντιόπη, σας ευχαριστούμε για το μήνυμά σας και για την ευθυξία σας. Δεν είναι πάντως έτσι όπως νομίζετε. Ο καθένας έχει το στυλ του και το χιούμορ
0: του
1: και το ύφος του. Δεν είναι έτσι όπως νομίζετε. Αλλά σας ευχαριστούμε για την καλοσύνη σας και για τα αντανακλαστικά σας.
0: Μάικη, σε ευχαριστώ για την παρέα. Θα τα ξαναπούμε αύριο.
1: Και εγώ τον Αντρούτσα.
0: Και ποιον άλλο ευχαριστήσουμε?
1: Θα ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους μας εδώ, όλους τους συνεργάτες, τους συντελεστές της εκπομπής, την Αθηνά Σαλούστρου, την Μαρία Κόντου, τον Γιώργο Τσολάκη και τη Μαρία Παπαγκύριτση.
0: Λοιπόν, δίνουμε σκητάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 12, αμέσως μετά Δημήτρης Πετρόπουλος, και εμείς τα λέμε αύριο μετά τη λειτουργία.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Χαιρετώ από Αξάπαντες.

είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους 400 γραμμάρια 41% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ανθρωποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
4: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
5: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Sunday mornings were your favorite.

0: down the street of the house in which she stayed. And my diary's full of your name on every page. Cause I've read to my you fall enough. Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet.

0: Jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. More.com, artinfo.gr.
1: Όταν κοιτάς από
2: Κώστας Χατζής στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 27 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnos Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή με Ρεβενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αρβογινάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Για καταφορή παραβίαση του Μνημονίου Συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες έκανε λόγο το Ιράν αναφερόμενο στα αμερικανικά πλήγματα την προηγούμενη μέρα εναντίον του εδάφους του. Εκατέρωθεν βολές, είπα, και Ιράν για παραβίαση συμφωνιών. Συμφωνία πλαίσιο Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Αντιδράσεις από Τελαβίβ και Χεσμπολάχ. Σκηνές απόγνωση στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Πλησιάζουν τους 1.000 οι νεκροί, ενώ εκφράζονται φόβοι για 50.000 αγνοούμενους. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τη δασική πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Αιγαίου Βασιλείου στη Θήβα της περιφερειακής ενότητας Βιωτίας. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή μεταξύ Καλών Νερών και Μπούφας, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βόλου. Πορτογαλής συναγερμός για τον κίνδυνο πυρκαγιά στο επίπεδο 4, Αττική, Πελοπόννησος και Εύβοια, οι προβλέψεις της μετεωρολόγου μας. 200 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες πλήττονται από τον καύσωνα, 4 νεκρά νήπια από θερμοπληξία στη Γαλλία. Έρχεται καύσωνας και στα Βαλκάνια, ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών για τρίτη μέρα στη Βρετανία, σαραντάρια στη Γερμανία, Αυστρία και Βέλγιο, σε συναγερμό και η Ιταλία. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε χθες αεροπορικές επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων γύρω από τα στενά του Ορμούζ, ως απάντηση στην επίθεση που εξαπέλυσε τη Τεχεράνη εναντίον εμπορικού πλοίου, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, τη λεγόμενη CENTCOM. Ισραήλ και Λίβανος κατέληξαν στην Ουάσιγκτον σε συμφωνία πλαίσιο για την κατάπαυση του πυρός και ήδη αντίδραση από τη Χεζμπολάχ είναι έντονη. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου με όλες τις σχετικές εξελίξεις. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
7: Ευρυδί, κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Μάλιστα, η CENTCOM δημοσίευσε χθες το βράδυ βίντεο από μία από τις επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στόχων. Οι αμερικανικές επιθέσεις της Παρασκευής δεν σηματοδοτούν επιστροφή σε μεγάλης κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις, τουλάχιστον προς το παρόν, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN. Από την πλευρά του Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι επιτέθηκαν σε στρατιωτικές θέσεις των ΗΠΑ στην περιοχή ως αντίδραση στις επιθέσεις. Αν και ο Αμερικανικός στρατός δεν τις έχει επιβεβαιώσει. Πάντως, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance, ο οποίος διαδραμάτισε κέριο ρόλο στη διαπραγματεύση για τη συμφωνία με το Ιράν που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε χθες το βράδυ ότι η βία θα αντιμετωπιστεί με βία. Το Ισραήλ τώρα, βάσει τη συμφωνία πλαίσιο, θα αποσυρθεί από δύο περιοχές στο Νότιο Λίβανο, παραδίδοντάς τες στο Λιβανέζικο στρατό, σύμφωνα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπογράφηκε φύκε χθες μετά από τετραήμερες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον. Πάντως η συμφωνία παραβιάστηκε σήμερα καθώς το Ισραήλ έπληξε την Αμπατίγια στο νότιο Λίβανο με drones ευρυδίκη και η Χεσμπολάχ δηλώνει ότι δεν είναι έτοιμη για εκεχηρία λόγω της Ισραηλινής τάσης.
6: Δεν φαίνεται να πει, δεν δείχνουν τα πράγματα από κλιμάκωση, Δημήτρη.
7: Ναι. Δεν φαίνεται να πηγαίνεις από κλιμάκωση ή όχι. Βέβαια είναι ένα πρώτο βήμα η συμφωνία πλαίσιο. Είναι σημαντικό το ότι επετεύχθη. Τώρα κατά πόσο θα τηρηθεί αυτό εξαρτάται και από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές.
6: Ωραία, να δούμε τι λέει για τις νεότερες αυτές τις εξελίξεις εννοώντας τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, Κώστας Ιφαντής, που μίλησε στην εκπομπή Ραντάρ στο σταθμό μας και τους συναδέλφους Μάκη Πολιάτου και Ντόνα Δρούτσα.
8: Δείχνει το επεισόδιο αυτό, τώρα θα είναι μεμονωμένο, ας ελπίσουμε θα είναι μεμονωμένο, θα φανεί τις επόμενες ημέρες ή ώρες ίσως, ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά εύθραυστη, ότι το μνημόνιο κατανόησης, αυτό το πλαίσιο συμφωνίας είναι εξαιρετικά σαφές. Στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να σου πω, εγώ που ξέρετε πόσο κριτικά έχω σταθεί απέναντι σε αυτόν τον πόλεμο και στον πρόεδρο Τραμπ, στην προκειμένη περίπτωση η επίθεση, η ιρανική επίθεση σε ένα εμπορικό πλοίο, το οποίο μάλιστα έπλεε στα χωρικά ύδατα του Ομάν, δεν μπορούσε να μείνει χωρίς απάντηση. Εάν έμενε χωρίς απάντηση, τότε πια θα ήταν η απόλυτη επιβεβαίωση, νομιμοποίηση ότι τα στενά του Ορμούζ ελέγχονται πλήρως και με την βούλα, αν θέλετε, από το Ιράν.
6: Λοιπόν, Δημήτρη, και να πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα της διεθνούς επικαιρότητας, τη Βενεζουέλα, την καταστροφή που έχει επιφέρει αυτός πραγματικά αυτή η τερατώδης σεισμή με τα απέραντα χαλάσματα που άφησε πίσω του. Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λίγο για πάνω από 1.000 νεκρούς και εκφράζονται φόβοι για 50.000 αγνοούμενους, με τραγικές εικόνες που παρακολουθούμε καθημερινά και εξαιρετικά συγκινητικές σε πάρα πολλές περιπτώσεις, σαν και αυτή που συζητάγαμε πριν. Με τη μητέρα που έβαλε το σώμα της
7: για να σώσει το παιδί της. Οι εικόνες μεταδίδουν τα διεθνή δίκτυα, είναι όντως αποκαρδιωτικές. Ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα έχουν ισοπεδωθεί. Οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τις αρχές, μπορεί να φτάσουν και τους 50.000 και οι συγγενείς ψάχνουν ακόμα και με τα χέρια για επιζώντες. Ενώ ο αριθμός νεκρών και τραυματιών ανεβαίνει διαρκώς, πάνω από 920 οι νεκροί, πάνω από 3.360 οι τραυματίες. Και οι εικόνες είναι πραγματικά μιας βιβλικής καταστροφής. Οι τραυματίες τώρα νοσηλεύονται σε πρόχειρες ιατρικές εγκαταστάσεις, αφού δεκάδες κτίρια στο βόρειο τμήμα της χώρας καταστράφηκαν από το διπλό σεισμό, μεταξύ άλλων και στην πρωτεύουσα Καράκας. Η βοήθεια βεβαίως φτάνει από πολλές χώρες, 17 συνολικά κράτη, έχουν στείλει εκατοντάδες διασώστες, με στόχο βέβαια να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα χαλάσματα. Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, αυτό του Καράκας, υπέστη σοβαρές ζημιές και έκλεισε, ενώ πραγματοποιήθηκαν εκενώσεις κτηρίων, ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές. Είναι πάντως χαρακτηριστική η δήλωση του ανώτερου αξιωματούχου του ΙΕ, του κ. Τόμ Φλέτσερ, ότι οι επόμενες μέρες θα απαιτήσουν μια τεράστια συλλογική προσπάθεια για να βοηθηθούν όσοι επλήγησαν από τους σεισμούς. Η προσωρινή πρόεδρος, η κ. Ντέλση Ροντρίγκες, πάντως δέχθηκε πολύ σκληρές επικρίσεις και γιουχαίστηκε από πολίτες της Βενεζουέλας, οι οποίοι την κατηγορούν ότι δεν έχει κάνει όσα πρέπει για να βοηθήσει τους σεισμόπληκτους ευρυδίκη.
6: Πάντως είναι μια χώρα η οποία πλήγει, ενώ έχει ήδη πάρα πολλά προβλήματα.
7: Η Βενεζουέλα, να πούμε ότι οικονομικά χρωστάει 200 δισεκατομμύρια, είναι εξαθλειωμένη οικονομικά.
6: Ακριβώς.
7: Οι υποδομές δεν υπάρχουν, υπάρχει έλλειψη τροφίμων, 7 εκατομμύρια άνθρωποι είναι χωρίς πρόσβαση σε τρόφιμα, σε επαρκή σύντηση, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, επιδεινώνει την κατάσταση, καθώς επλήγει από αυτό το διπλό χτύπημα του εγκέλαδου και είναι εξαιρετικά αδύναμη.
6: Και οι επιχειρήσεις είναι δύσκολες. Οι διασώστες, από ό,τι βλέπουμε και παρακολουθούμε, κινούνται χειρουργικά, καθώς ένα λάθος μπορεί να προκαλέσει μια νέα κατάρρευση. Ναι. Και επίσης, μου επιτρέψει να προσθέσω και κάτι που είπε ο πρόεδρος του ΑΣΠΟ, ο κ. Λέκας, ότι η σεισμή αυτή ήταν, η ενέργεια η οποία εκλήθηκε, ήταν σαν να ήταν 180 ατομικής βόμβας στη Χειροσίμα, για να καταλάβουμε
7: ακριβώς
6: τι ακριβώς έγινε εκεί.
7: Ή 2 εκατομμύρια κιλά δυναμίτιδας, το
6: ναι,
7: αντίστοιχο.
6: Ακριβώς.
7: Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και ο δεύτερος σεισμός ήρθε να συμπληρώσει την καταστροφή που προκάλεσε ο πρώτος, γιατί ακόμα τα κτίρια κλειδονίζονταν όταν ήρθε το δεύτερο πλήγμα των 7,5.
6: Ναι. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, Δημήτρη, να πάμε στις ΗΠΑ, όπου την αντίθεσή τους στην προωθούμενη πώληση κινητήρων F-110 στην Τουρκία εκφράζουν με κοινή τους δήλωση οι Ελληνοαμερικανοί βουλευτές Γκάς Πλυράκης, Νικόλ Μιλιωτάκη, Μάικ Χαριδόπουλος και Τζίμι Πατρώνης.
7: Όπως αναφέρουν οι ομογενείς μας βουλευτές, η Άγκυρα εξακολουθεί να συνιστά αποσταθεροποιητικό παράγοντα στην Ανατολική Μεσόγειο και επικαλούνται τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο, την κατοχή της Κύπρου, τη σχέση με τη Χαμάς και την άρνησή της να επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία. Παράλληλα, οι 4 ομογενείς γνωστοποιούν ότι βρίσκονται σε επαφή με την Αμερικανική κυβέρνηση και την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων, εκφράζοντας την αντίθεσή τους τόσο στην πώληση των κινητήρων της General Electric, όσο και σε οποιαδήποτε προοπτική επανένταξη στη Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35, χωρίς πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του νόμου Κάτσα. Για να τα πούμε λίγο πιο απλά, αν η Τουρκία δεν διώξει από το έδαφος της τους S-400, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρει τα F-35. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι και οι 4 ομογενείς γνωστοποιούν ότι βρίσκονται σε επαφή με την Αμερικανική κυβέρνηση και την ηγεσία της Βουλής, εκφράζουν έντονες αντιθέσεις, ενώ παράλληλα εντείνονται οι πιέσεις και από το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο με επιστολή προς τον ίδιο τον Αμερικανό Πρόεδρο, όπου καλείται η Ουάσιγκτον να αναθεωρήσει την πολιτική της έναντι της Τουρκίας, να σεβαστεί το ρόλο του Κογκρέσου και να διασφαλίσει ότι η Άγκυρα δεν θα αποκτήσει F-35 εκτός και αν πληρώσει τις προϋποθέσεις που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία ευρυδική.
6: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν, γιατί μπαίνουμε και στο άλλο μεγάλο θέμα των πυρκαγιών. Η Ευρώπη φλέγεται. Mm-hmm. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται στη χώρα μας. Σε πορτοκαλί, συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιά σε ένα μεγάλο μέρος λοιπόν της χώρας λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο επίκεντρο βρίσκονται Αττική, Πελοπόννησος και Εύβοια. Πριν από λίγο είχαμε μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής για τη δασική πυρκαγιά που ήταν σε εξέλιξη στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στη Θήβα, και έχουμε και άλλη μια φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή και στην περιοχή μεταξύ Καλών Νερών και Μπούφας. Κινητοποίησε βέβαια ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής του Βόλου. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη.
6: Τι νεότερα έχουμε σε σχέση?
9: Για να αρχίσω με την πυρκαγιά στην περιοχή της Βιωτίας, είναι καλύτερη εικόνα στον Άγιο Βασίλειο σε αυτό το μέτωπο. Η πυρκαγιά, να θυμίσω ότι εκδηλώθηκε γύρω στις 11 το πρωί ανάμεσα, χοντρικά ανάμεσα στο Καλαμάκι και το Καπαρέλι στη Βιωτία, σε μια έκταση με χαμηλή βλάστηση, με φουρνάρια και θάμνους. Είχε αναδρασωθεί φυσικά αυτή η έκταση, γιατί είχε καεί δυστυχώς και στο παρελθόν. Mm-hmm. Το πρόβλημα ήταν και παραμένει ότι ο άνεμος στην περιοχή είναι αρκετά ισχυρός και αυτό δυσκολεύει τις προσπάθειες των δυνάμεων πυρόσβεσης. Όμως, όπως σας είπα, εμφανίζει το μέρος αυτό καλύτερη εικόνα. Δεν υπάρχει κίνδυνος για οικισμούς και κατοικημένη περιοχή. Επιχειρούν εκεί πάνω από 50 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και από τον αέρα 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Πριν από λίγη ώρα ενημερωθήκαμε ότι θα ενισχυθούν σε αριθμό οι ομάδες των πυροσβεστών που επιχειρούν, για να υπάρξει καλύτερο και πιο γρήγορο αποτέλεσμα. Οι ρηπές ανέμων στην περιοχή μας πότε φτάνουν τα 6 μποφόρ, ενώ είχε εκδοθεί το μεσημέρι και μήνυμα 112, μήνυμα ενημέρωσης και ετοιμότητας προς όσους βρίσκονται στην περιοχή. Από εκεί και πέρα, πριν από λίγα λεπτά μας ενημερώσαμε, Ευρυδίκη, για μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην κάτω Μαμουλάδα, στην περιοχή της Ναφάκτου, στην Ετλοκαρνανία. Mm-hmm. Επιχειρούν εκεί επίγειες δυνάμεις και από τον αέρα 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
6: Σε τι περιοχή είναι αυτή?
9: Είναι η Ετλοκαρνανία, κοντά στην Ναφάκτου.
6: Ναι. Όχι, λέω πόσο μακριά από οικισμό και πού είναι φωτιά.
9: Σε δασική έκταση, δασική δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική.
6: Απειλούνται όμως τα πανέμορφα δάση.
9: Ναι, και σημειώνεται για αυτή την πυρκαγιά ότι τα εναέρια μέσα δυσκολεύονται στην επιχείρηση πυρόσβεσης, γιατί υπάρχουν καλώδια υψηλής τάσης στην περιοχή, οπότε καταλαβαίνεις ότι η ρήψη νερού σε μέτρια περιοχή δεν είναι και πλέον εύκολη υπόθεση. 50 πυροσβέστες και εκεί επιχειρούν. Τα δύο αεροσκάφη που είπα και το ελικόπτερο κρατάμε ότι δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Είναι δασική η έκταση που καίγεται. Και επειδή αναφέρθηκε στην επικινδυνότητα για την σημερινή ημέρα, που βρίσκονται στο πορτοκαλί, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία 4, βρίσκονται πολλές περιοχές στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στην Περαιά, στην Αττική, στην Πελοπόννησο και στην Δυτική Ελλάδα. Η ίδια κατάσταση, με ίσως λίγο περισσότερες περιοχές να βρίσκονται στο πορτοκαλί, θα ισχύσει και για αύριο. Δηλαδή σχεδόν ένα μεγάλο μέρος του χάρτη της Ελλάδας από την Περαιά μέχρι την Πελοπόννησο είναι στο πορτοκαλί. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή από όλους μας.
6: Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, με την πρόγνωση. Ενισχύεται το Μελιτέμι από σήμερα και ως τη Δευτέρα, με τους βοριάδες να φτάνουν και τα 8 μπουφόρους στο Αιγαίο. Πάμε στην μετρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσκη. Κυρία Τυράσκη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Πραγματικά έτσι είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού και σήμερα και αύριο, αλλά και τη Δευτέρα θα είναι το ενισχυμένο Μελιτέμι. Ένα ενισχυμένο Μελιτέμι που έχει και βορειοανατολική συνιστόσα, επομένως επηρεάζει όχι μόνο το Αιγαίο, αλλά και την υπηρετική χώρα, κυρίως τα κεντρικά και τα νότια τμήματα. Έξω λοιπόν και το γεγονός ότι είμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό, σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Ανατολικής Τερεάς, αλλά βέβαια και σε νησιά του Αιγαίου, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στη Σκύρο, στην Εύβοια, έχουμε και εκεί υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Τώρα ο καιρός.
6: Να σας ρωτήσω κάτι πριν προχωρήσετε, να έχετε την καλοσύνη, να σας ρωτήσω κάτι πιο συγκεκριμένο. Δεν ξέρω αν ακούσατε πριν τον συνάδελφο για την πυρκαγιά στην Βιωτία που πνέουν ισχυροί άναμοι 6 μποφόρο από ό,τι μας έλεγε. Οπότε μια εικόνα τι γίνεται με τη Βιωτία, με την Αύπακτο που έχουμε μια δεύτερη και στην περιοχή του Βόλου.
10: Ναι.
6: Τι γίνεται για τους ανέμους?
10: Ναι, δυστυχώς η περιοχή εκεί στη Βιωτία είναι μια από τις περιοχές που πνέουν ισχυροί άνεμοι. Ναι, όντως έχουμε ανέμους 5 με 6 μποφόρου, ανατολικούς ανέμους. Περιμένουμε να συνεχιστούν αυτές οι υψηλές εντάσεις μέχρι και νωρίς το βράδυ. Θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση της έντασης του ανέμου μέσα στη νύχτα, καθώς είναι Μελιτέμι και πέφτει λίγο η ένταση, δηλαδή θα πάμε γύρω στα 4 μποφόρ. Και μετά βέβαια αύριο πάλι, με το πρωί, με το φως του ήλιου, στις 9-10 η ώρα πάλι περιμένουμε ενίσχυση ξανά να φτάσουμε τα 6 μποφόρ. Οπότε όσο πιο γρήγορα γίνει οτιδήποτε δεν θα φτιάξουν οι συνθήκες πάρα πολύ. Υπάρχει μια καλύτερη κατάσταση το βράδυ, πραγματικά, αλλά το βράδυ είναι και δυσκολότερο να γίνουν επιχειρήσεις λόγω του φωτός.
6: Η ύφεση των φαινομένων προβλέπουμε από...
10: Τώρα και αύριο θα είναι μια δύσκολη μέρα, γιατί και αύριο θα συνεχιστεί αυτό το βορειοανατολικό ρεύμα που ξεκινάει από το βορειοανατολικό Αιγαίο, επηρεάζει το κεντρικό Αιγαίο μέχρι και τα ανατολικά υπηρετικά όπως βλέπουμε και τελικά όλη την Πελοπόννησο μέχρι και τα Κύθυρα, ακριβώς η ίδια κατάσταση στα 7 με 8 μποφόρ. Οπότε και αύριο μια δύσκολη μέρα, τη Δευτέρα. Ναι. Επίσης περιμένουμε πολύ ενισχυμένους ανέμους, αλλά από το βράδυ της Δευτέρας έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση, δηλαδή τότε πια δεν, την Τρίτη θα έχουμε μποφόρ που δεν θα επηρεάζουν πλέον τον υπηρετικό κορμό. Δηλαδή το Μελιτέμι θα περιοριστεί στο Αιγαίο και με λίγο χαμηλότερες εντάσεις. Οπότε οι κρίσιμες ημέρες είναι σήμερα
6: αύριο και αύριο
10: και τη Δευτέρα.
6: Και τη Δευτέρα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Τυράσκη. Τώρα να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη με τον καύσωνα. Τους κατοίκους λοιπόν της Γυραιάς Ηπείρου εξακολουθεί να βασανίζει το κύμα του πρωτοφανούς αυτού φαινομένου και τουλάχιστον 150 εκατομμύρια πολίτες, εκ των οποίων πάνω από 50 στην Γερμανία και πάνω από 30 στη Γαλλία, αντιμετωπίζουν και σήμερα ακραίες θερμοκρασίες. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο. Δημήτρη, τι νεότερα?
7: Ευρυδίκη, συνολικά έχει ανέβει ο αριθμός, είναι 193 εκατομμύρια πολίτες.
6: 193. που
7: αντιμετωπίζουν αυτήν την κατάσταση. Ναι. Και είναι χαρακτηριστικό ότι μια νέα επιστημονική μελέτη επιβεβαιώνει ότι η κλιματική αλλαγή ευθύνεται για την πρωτοφανή ένταση του φαινομένου, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι η Ευρώπη αποτελεί μια από τις περιοχές του πλανήτη που θερμαίνονται ταχύτερα. Και σύμφωνα με τα ευρήματά της, σχεδόν οι μισές από τις 850 μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης βιώνουν αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη θερμική καταπώνηση στην ιστορία τους. Να ξεκινήσουμε βέβαια από τη Γαλλία, συγγνώμη, η οποία παραμένει για 8η συνεχή ημέρα σε συνθήκες ακραίου καύσωνα, παρά την πολύ μικρή ανάσα δροσιάς που έφεραν κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις. Το σύστημα υγείας τελεί υπό ασφυκτική πίεση, καθώς οι προσελεύσεις στα επίγοντα έχουν διπλασιαστεί λόγω περιστατικών θερμικής εξάντλησης, αφυδάτωσης και αναπνευστικών προβλημάτων. Σοκ προκαλεί επίσης ο θάνατος 4 νηπίων από θερμοπληξία, ενώ συνολικά.
6: Μέσα στο αμάξι, αν δεν κάνω λάθος, τα παιδάκια.
7: Το ένα ήταν μέσα στο αμάξι. Για τα υπόλοιπα τρία δεν έχουν πληροφορίες για το πώς πέθανε. Αλλά
6: γιατί όταν τις προηγούμενες μέρες είχαμε δύο αδερφάκια σε ένα αυτοκίνητο πάλι.
7: Ναι, δύο τρίχρονα τα οποία έχασαν τη ζωή τους δυστυχώς. Συνολικά στη Γαλλία πάνω από 60 άνθρωποι έχουν πεθάνει, έχουν πνιγεί κατά κύριο λόγο από μπάνια στα ποτάμια, από την έναρξη του καύσωνα, και η γαλλική κυβέρνηση εκφράζει φόβο ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω. Να πάμε στη γειτονική Γερμανία.
6: Πριν πάμε να συμπληρώσω απλά για το ρεπορτάζ, βλέπω εδώ ότι γίνεται εισβολή των πολιτών σε καταστήματα για να αγοράσουν κλιματιστικά και ανεμιστήρες. Η αγορά, λέει, ενός κλιματιστικού είναι μάχη επιβίωσης.
7: Έχουν τελειώσει τα κλιματιστικά, μας το έλεγε χτες το Μαΐδα. Δεν έχει μείνει τίποτα, ούτε κάνανε μυστήρες. Και όσα καταστήματα έχουν, γίνεται αυτό το οποίο περιγράφει στην εικόνα. Εκατοντάδες άνθρωποι σχεδόν παίζουν ξύλο για να πάρουν έναν ανεμιστήρα ή ένα κλιματιστικό. Στη Γερμανία τώρα η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει προειδοποίηση για ακραίο καύσωνα τις επόμενες ημέρες. Θα επηρεαστούν κατά κύριο λόγο οι δυτικές και νοτιοδυτικές περιοχές της χώρας. Σήμερα και αύριο αναμένεται ο υδράργυρος να φτάσει στους 41 βαθμούς Κελσίου. Ενώ και στην Ολλανδία για πρώτη φορά η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε για πρώτη φορά κόκκινο συναγερμό, αφού σήμερα μπορεί να φτάσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Το ανάλογη κατάσταση και στην Ελβετία. Χθες κατέρριψε το ρεκόρ ζέστης που είχε καταγραφεί πριν από 80 χρόνια. Με 38,8 βαθμούς. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο κατερρίφθη εκ νέου το ρεκόρ ζέστης για το μήνα Ιούνιο με 36,4 βαθμούς στο Γιόβιλτον στην νότιο-δυτική Αγγλία. Ενώ και στην Ιταλία οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, τοπικά σαραντάρια σε συνδυασμό με την υψηλή υγρασία, ευθύνονται για τους 6 μέχρι στιγμής νεκρούς. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ευρυδίκητο ότι οι θερμικές κάμερες κατέγραψαν θερμοκρασίες σε εδάφους από 36 έως και σχεδόν 100 βαθμούς Κελσίου, σε ημέρα κατά την οποία η Ρώμη βρισκόταν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Ούτε τα Βαλκάνια θα γλιτώσουν από τον καύσωνα. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, θα πληγούν από σήμερα με ολόκληρη τη Χερσόνησο της Αδριατικής να βρεθεί σε κόκκινο συναγερμό, με τη θερμοαγρασία να αναμένεται να φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Βοσνίας και του Μαυροβουνίου. Σύμφωνα με τα διάφορα ενθικά Ινστιτούτα Μετεωρολογίας, η περιοχή αναμένεται να υποφέρει από τη ζέστη τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα. Προς το παρόν, η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στις χώρες που πληγούν από τον ακραίο αυτό καύσωνα.
6: Επειδή καθημερινά ασχολείστε και στην εκπομπή και στα δελτία δίνετε με αυτό το θέμα, υπάρχουν προβλέψεις μέχρι πότε θα πάει αυτό το φαινόμενο
7: στα Βαλκάνια ή στην Ευρώπη?
6: Στην Ευρώπη.
7: Στην Ευρώπη, μου έλεγε χτες η Θωμαίδα, γιατί η Γαλλία είναι το επίκεντρο, αλλά ούτως ή άλλως και οι γύρω χώρες, οι συνοριακές τις χώρες επηρεάζονται. Θα έρθει δεύτερο κύμα καύσωνα από Δευτέρα Τρίτη, τουλάχιστον έτσι προβλέπει Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οπότε δεν θα μπορέσουν να πάρουν ανάσα στην κυριολεξία οι κάτοικοι της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, Ευρυδίκη.
6: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
7: Εγώ.
6: Να αλλάξουμε θέμα στα δικά μας και πάλι. Η επαφή με τους πολίτες και με τοπικούς φορείς αποτελεί προτεραιότητα για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος από τη Νέα Σμύρνη χθες έστειλε μηνύματα συστράτευσης και γρήγορσης, υιοθετώντας μια στρατηγική που κεντρώνεται στην επικοινωνία των μεταρρυθμίσεων 2027 αλλά και την ανάδειξη βασικών πτυχών του κοινωνικού προγράμματος 2730. Πάμε στον Άγιο Βαγιάνο. Άγιο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι για μένα. Όπως είπες και εσύ, συνεχίζει διαφέρουσες περιοδίες ο Πρωθυπουργός. Θα δούμε εκτός από ομιλίες σε ευρύ κοινό και μικρές επικοινωνίες του Πρωθυπουργού, επισκέψεις του Πρωθυπουργού τοπικά, όπως έκανε χθες στην Νέα Σμύρνη. Η επίσκεψή του χθες, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, και τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη, ξεκίνησε από τις εγκαταστάσεις του Μήλωνα, του θερινού αθλητικού προγράμματος του Ιστορικού Αθλητικού Ομίλου της Νέας Σμύρνης, όπου φιλοξενούνται καθημερινά να παιδιά και υλοποιούνται αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, και ενημερώθηκε ειδικά για τον καλοκαίρι για τη λειτουργία του προγράμματος και τις δράσεις που αναπτύσσουν όλους αυτούς τους θερινούς μήνες για τα παιδιά. Ακολούθως μετέβησε ένα καφέ της περιοχής, όπου συναντήθηκε με μέλη του πολιτιστικού ομίλου φίλων Τάβλη Νέας Μήνης, και μάλιστα σε ένα από τα πιο χαλαρά στιγμιότυπα της περιοδίας, ο κ. Μητσοτάκης συμμετείχε σε μια γρήγορη παρτίδα Τάβλη. Ακολούθως πήγε στην Οδό Ομήρου, τον κεντρικό εμπορικό άξονα της Νέας Μήνης, όπου εκεί συνομίλησε με πολίτες για ζητήματα της καθημερινότητας αλλά και για την ακρίβεια. Ρώτησε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, μια παρέα πολιτών που καθόταν σε καφέ, αν είναι έτοιμοι για το καλοκαίρι, και εκείνοι τον ρώτησαν αν είναι έτοιμος και ο ίδιος για το καλοκαίρι, με τον Πρωθυπουργό να απαντά πως εμείς δεν έχουμε καλοκαίρι, εμείς τρέχουμε, όπως είπε. Χαρακτηριστικά μόνο, μάλιστα έστειλε και το μήνυμα να φορτίσετε, είπε στους πολίτες, τις μπαταρίες σας το καλοκαίρι. Σας βλέπω όλους έτοιμους και έτοιμες σε απόλυτη κινητοποίηση και είναι αυτό που θέλουμε, όπως είπε. Χαρακτηριστικά θέλω να δω και το μήνυμα και στο εσωτερικό του κόμματος για κινητοποίηση όλη την καλοκαιρινή περίοδο. Να σημειώσουμε πως αντίστοιχες περιοδίες γίνονται και ειδικά αυτήν την εβδομάδα στην περιοχή της Πελοποννήσου και από τον κομματικό μηχανισμό. Από την άλλη μεριά, ανεβαίνει και η ένταση όσον αφορά τις αναφορές που είχαμε από πλευράς του πρόεδρου του Υπουργού, του κ. Τσίπρα, και τις προτάσεις του για την οικονομία. Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρομοίασε τον πρόεδρο Πρωθυπουργό με τον ρόλο του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην ταινία Ο Τρελοπεντάρης, τον ίδιο που κάνει τον Κιμπάρη, τον Γαλαντόμο, με λεφτά άλλων των Ελλήνων φορολογουμένων, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ανέφερε δε πως παρά την υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας, η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει περισσότερες παροχές λόγω των ευρωπαϊκών κανόνων και των δορυφόρων δαπανών, τονίζοντας πως κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε επιστροφή σε συνθήκες επιτήρησης και λιτότητας, και όπως είπε χαρακτηριστικά, η κυβέρνηση δίνει όσα περισσότερα μπορεί να δώσει με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Μάλιστα, δημιουργεί τις συνθήκες με την πολιτική που εφαρμόζει και ως προς την αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ούτως ώστε να μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές αλλά και να αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα. Κατηγόρησε δε τον Αλέξη Τσίπρα πως επέβαλε 29 φόρους, κορόιδεψε τον κόσμο, τον έβαλε σε ωραίες, όπως είπε, στα ATM, έκλεισε τις τράπεζες και μάλιστα είπε πως έπρεπε να τις είχε κλείσει και από την πρώτη μέρα, χαρακτηρίζοντας ουσιαστικά τις προτάσεις του κ. Τσίπρα ως χιλιοεπομένα συνθήματα που δεν συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Την ίδια ώρα θα πρέπει να πούμε πως η προετοιμασία για την επικείμενη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης.
6: Πριν πάμε σε αυτό, μου επιτρέπεις, έχουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κ. Μαρινάκης, να τον ακούσουμε. Ναι.
12: Ξέρετε ότι μου θυμίζει ο κύριος Τσίπρας, έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ειδικά οι λίγο μεγαλύτεροι ή οι νεότεροι ημών που αγαπάμε τις ελληνικές ταινίες. Η αγαπημένη μου ελληνική ταινία εμένα, κύριε Σχεμόπουλε, κύριε Γκαντώνα, είναι ο Τρελοπενιντάρης. Και αγαπημένος μου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Εκεί λοιπόν υποδύεται τον θρυλικό Ανδρέα Τεπενδρή. Κάνει τον Κιμπάρη, τον Γαλαντόμο, με τα λεφτά των άλλων. Είναι ο πρωθυπουργός που αύξησε ή επέβαλε 29 φόρους. Κορόιδεψε τον κόσμο. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να αυξήσει τον ένφια, επέλεξε να φορολογήσει τη μεσαία τάξη, επέλεξε να αυξήσει την προκαταβολή φόρου και να στραγγαλίσει και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Οι φόροι πρέπει να μειώνονται για όλους τους πολίτες.
13: Ακόμα και για αυτούς που έχουν
12: επιχειρήσεις. Ειδικά για τη μεσαία τάξη, για τα χαμηλότερα εισοδήματα, και αυτό κάνουμε. Και ο στόχος ποιος είναι? Οι μεγάλες επιχειρήσεις να αντιμετωπίζονται με έναν τρόπο δίκαιο, ούτως ώστε να συνεχίσουν να δημιουργούν θέσεις εργασίας.
6: Λοιπόν, όπως είναι λογικό, η αντιμετώπιση της ακρίβειας απασχολεί όχι μόνο τον κόσμο αλλά φυσικά και όλα τα κόμματα, πώς θα αντιμετωπιστεί. Ο αντιπρόεδρος, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, Άγη, σε χθεσινή συνέντευξή του έδωσε το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης και για την ερχόμενη ΔΕΘ.
11: Αυτό που ανέφερε και ο κ. Μαρινάκης με επίκεντρο τη μεσαία τάξη τα χαμηλότερα εισοδήματα, ο κ. Αντιπρόεδρος λοιπόν της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, ανέφερε πως φέτος ο Σεπτέμβριος είναι ο Πρωθυπουργός, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις αντοχές της οικονομίας και του προϋπολογισμού, θα ανακοινώσει καινούργιες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα έχουν ως στόχο και κοινό παρανομαστεί περαιτέρω μειώσεις φόρων, ιδιαίτερα για τη μεσαία τάξη και τη στήριξη των ευάλωτων. Το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα είναι όσο δυνατόν μεγάλο, χωρίς να μπαίνουμε σε διαγωνισμό πλειοδοσίας συνεργασία με τα κόμματα τη αντιπολίτευση, είπε ο κ. Καζιδάκη. Προφανώ με τον διαγωνισμό η αντιπολίτευση θα τάξει πολλά περισσότερα. Εμεί λέμε λιγότερα, είπε χαρακτηριστικά, και τα κάνουμε όλε συνέχεια και αυτή είναι η διαφορά μα. Σχεδόν όλε οι πηγέ συγκλίνουν, να πούμε, βρήκε πω το πακέτο θα αποτελείται κυρίω από μόνιμε παρεμβάσει και όχι από εφάπαξ. Επιδόματα θεωρεί το οικονομικό επιτελείο τη κυβέρνηση πω οι μόνιμε φορολογικέ ελαφρύσει έχουν μεγαλύτερη πολιτική αλλά και οικονομική αξία, ενώ είναι και ευκολότερο να δικαιολογηθούν απέναντι στι εξέλε όσον αφορά την υπεραπόδοση των εσόδων. Και το δημοσιονομικό περιθώριο που συζητείται 27 κυμαίνεται περίπου σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ, αν και το τελικό ποσό θα πρέπει να πούμε θα εξαρτηθεί κυρίω από την εκτέλεση του προπολογισμού και τι διεθνεί εξελίξει όσον αφορά κυρίω το ενεργειακό μέτωπο.
6: Πάντω, Αγί, για το θέμα αυτό, για το αν υπάρχουν λοιπόν δυνατότητε για παραπάνω οικονομικέ ανάστη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη, ο συνάδελφο Αλφόνσο Βιτάλη ρώτησε τον υφυπουργό Δημήτρη Μαρκόπουλο, που τον είχε καλεσμένο στην εκπομπή του. Να σε ευχαριστήσω πολύ και να ακούσουμε τον κύριο Μαρκόπουλο.
14: Γεια σας. Το δεδομένο είναι ότι η προσέγγιση σε ό,τι αφορά την επόμενη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι γνώριμη, δηλαδή η ανακούφιση κοινωνικών ομάδων και πολιτών, είτε αυτοί είναι ευάλωτοι είτε είναι επαγγελματίες. Η προσέγγιση, επειδή κάποιοι επιδιώκουν να περιγράψουν μέτρα μόνο για μία ομάδα, άντε δύο, οπωσδήποτε η προσέγγιση θα είναι ολιστική. Θα πρέπει να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μείγμα κοινωνικό. Επομένως, νομίζω ότι μέσα από τη διαβούλευση που έχει ξεκινήσει αυτό το διάστημα, φέραμε ένα πολυνομοσχέδιο αρκετά ευεργετικό την προηγούμενη Τετάρτη και το ολοκληρώσαμε. Και συνεχίζεται η διαβούλευση από τις επόμενες ημέρες. Νομίζω ότι θα προκύψει κάτι θετικό. Είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε αρκετές κοινωνικές ομάδες.
6: Τώρα στην ίδια εκπομπή, στους ρυθμούς της επικαιρότητας και τον Αλφόνσο Βιτάλη, μίλησε για το νέο κόμμα Ελλάς του κύριου Τσίπρα ο Δημήτρης Δεμπονέζας. Να τον ακούσουμε.
15: Τολμώ να πω ότι βρισκόμαστε ενδεχομένως στην αρχή μιας φάσης ενός νέου διπολισμού. Το πραγματικό δίλημα των επερχόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος, εντιμότητα ή διαφθορά. Διότι αυτό το οποίο αποτυπώνεται σε όλες τις μετρήσεις, και εκεί νομίζω ότι υπάρχει και το έβριμα που αναφέρεται για πολιτική αλλαγή, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία κούρασε και η ελληνική κοινωνία κουράστηκε. Από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο μόλις εχθές έκλεισε χρόνο ζωής ενός μήνα. Μέσα σε ένα μήνα υπάρχει η στελέχωση του κόμματος, οι τομεάρχες. Σήμερα, όπως είπατε πολύ σωστά, συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο. Έχουν κατατεθεί ορισμένες προτάσεις πολιτικής και στον επόμενο χρόνο, και με ορίζοντα τη ΔΕΘ, θα ξεδιπλώσουμε αναλυτικά κυβερνητικό πρόγραμμα, ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο, αλλά και πλήρως κοστολογημένο. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, φιλοδοξούμε και με την απήγηση την οποία έχει η δυναμική του εγχειρήματος, πράγματι όχι απλά να, αν θέλετε, καταλάβουμε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να οδηγήσουμε όχι σε πολιτική αλλαγή, αλλά σε αλλαγή πολιτικής.
6: Τώρα, επίθεση στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο, περιοδεύει, τονίζοντας ότι μισθωδοί συνταξιούχοι χάνουν διαρκώς, ενώ ενισχύονται τα μονοπόλια και οι μεσάζοντες. Ο κ. Ανδρουλάκης έστρεψε τα πειρά του εναντίον του κ. Μητσοτάκη αλλά και του Άλεξη Τσίπρα και τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Η Ελίνα Μπεθάνη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Από την Ρόδο, όπου περιόδευσε στην αγορά, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε πειρά κατά της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Είπε ότι με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας χάνει ο ελληνικός λαός συνταξιούχοι, μισθωτοί και ενισχύονται ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Κατηγόρησε επίσης τους κυρίους Μητσοτάκη και Τσίπρα ότι συμφωνούν, όπως είπε, στην υπεραπόδοση της οικονομίας, η οποία δεν στηρίζεται, όπως σημείωσε, στην αλλά στην ακρίβεια και στους έμεσους φόρους. Υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού, κανόνες στην αγορά, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε καύσιμα και ενέργεια και μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, ενώ προανήγγειλε επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για να απαντήσει, όπως είπε, στους πολίτες, γιατί επί 7 χρόνια επιτρέπει σε ισχυρά συμφέροντα να βάζουν το χέρι τους βαθιά στην τσέπη του ελληνικού λαού.
6: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης.
17: Με τις πολιτικές Νέας Δημοκρατίας ενισχύονται πάντα τα ολιγοπόλια και οι μεσάζοντες. Χαμένοι παραμένουν οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, η μέση οικογένεια και οι πιο αδύναμοι Έλληνες. Νέα Δημοκρατία με τις επιλογές της έχει δημιουργήσει υπεραπόδοση. Στην υπεραπόδοση αυτή που διαφημίζει και ο Γιάκος Μητσοτάκης, συμφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Η υπεραπόδοση είναι η ακρίβεια και η υψηλή έμεση φόρη. Δηλαδή, οι καθημερινές δυσκολίες, το υψηλό κόστος ζωής μετατρέπονται σε έσοδα για το κράτος και αυτό το λένε υπεραπόδοση. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Πρέπει να τελειώσουν αυτές οι καθημερινές δυσκολίες που είναι προϊόν πολιτικών επιλογών. Για όλα αυτά τα ζητήματα θα καταθέσω άμεσα επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για να έρθει στη Βουλή και να απαντήσει στον ελληνικό λαό. Γιατί 7 χρόνια τώρα είναι τροχονόμος ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Γιατί 7 χρόνια τώρα επιτρέπει σε ισχυρούς παίκτες της αγοράς να βάζουν καθημερινά το χέρι τους βαθιά στην τσέπη του ελληνικού λαού.
6: Τώρα την ανάγκη αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη δικαιοσύνη και η διεύρυνσή της πρόταξε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που διεξάγεται αυτή την ώρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός τόνισε ότι η δική μας γενιά έχει μια διαφορετική αποστολή, την ενίσχυση και την αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών. Γιάννη Φασουλά, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Είναι σε εξέλιξη πράγματι η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς. Στην ουσία πρωτοβουλία. Ένα άτυπο ιδρυτικό συνέδριο, θα έλεγα, λοιπόν, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, καθώς σήμερα θα ανακοινωθούν και τα πρώτα όργανα. Αρχίζει λοιπόν το κόμμα να σχηματοποιείται λοιπόν και να αποκτά τα πρώτα όργανα για τη λειτουργικότητά του. Ο κύριος Τσίπρας από το βήμα της πρώτης συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου έθεσε το δίλημα με την διαφθορά ή με την εντιμότητα. Μίλησε για την ανάγκη να υπάρξει μια νέα μεταπολίτευση, όμως όπως ανέφερε, για να γίνει πράξη χρειάζεται νέο πατριωτισμό και μια ηθική επανάσταση. Αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας στα θέματα της πάταξης της διαφθοράς, σημειώνοντας ότι το κοινωνικό συμβόλαιο που ένωσε τους Έλληνες με την αποκατάσταση της δημοκρατίας έχει διαραγεί. Ο κ. Τσίπρας μίλησε και για τα οικονομικά του κόμματός του, απαντώντας έτσι σε αιχμές από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει μια μεγάλη καμπάνια οικονομικής εξόρμησης. Έστειλε και ένα μήνυμα στις τράπεζες για έκτακτη εισφορά, λέγοντας ότι θα ολοκληρώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο το 2028 αντί για το 35 ή θα έχουν έκτακτη εισφορά στα κέρδη τους. Τέλος, απάντησε σε όσους ρωτάνε πού θα βρει τα λεφτά για να στηρίξει την κοινωνία. Τονίζοντας ο κύριος Τσίπρα, όταν λοιπόν μα ρωτάνε πού θα βρούμε τα λεφτά για να στηρίξετε την κοινωνία, τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητα θα τα βρούμε. Στο 1% που δεν μπορεί να ζει σε βάρος του 99% και στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Επισημένοντας ο πρόεδρος της Ελλάς ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα φορολογική δικαιοσύνη, όχι περισσότερους φόρους, είπε, πιο δίκαιους φόρους, γιατί τώρα δεν είναι όλοι ίσοι, υπογράμμισε ο κύριος Τσίπρας.
6: Πάντως προέταξε την αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών και τα θέματα της διαφθοράς σε κάθε περίπτωση στην ομιλία του Γιάννη. Αν έχεις ολοκληρώσει, θέλω να περάσουμε σε κάτι άλλο. Θες να προσθέσεις κάτι?
18: Όχι, από το ρεπορτάζ του κύριου Τσίπρα, όχι.
6: Ωραία. Να πάμε τώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά βρέθηκαν οι απαραίτητες υπογραφές από την εσωκομματική αντιπολίτευση και όχι μόνο, όπου ζητείται εκ νέου συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής για να επανεξετάσει, Γιάννη, την απόφαση της 6ης Ιουνίου που ήταν βέβαια υπέρ της στήριξης της Ελλάδας, του κύριου Τσίπρα.
18: Λοιπόν, πράγματι οι υπογραφές βρέθηκαν. Ναι. Το αίτημα είναι να συγκληθεί άμεσα η Κεντρική Επιτροπή μέσα στις επόμενες 15 ημέρες με βάση το κρατικό. Όμως έχει σημασία να υπογραμμίσουμε κάτι εδώ. Ότι η πρωτοβουλία αυτή για τις υπογραφές, μιλάμε, εκδηλώθηκε μέσα από δύο ξεχωριστά κείμενα. Ναι. Το ένα έχει 65 υπογραφές, το οποίο εκπορεύεται από την πλευρά του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παπά, και χρειάστηκε όμως άλλο 8 στελέχη με άλλο κείμενο, λοιπόν, που καταπιαστηκε, και τα στελέχη αυτά δεν ανήκουν στην εσωκομματική αντιπολίτευση, δεν μπορούμε να τα εντάξουμε στην εσωκομματική αντιπολίτευση, αλλά κινούνται σε μια διαφορετική λογική, θα έλεγα, μάλιστα ορισμένα εξ αυτών και πιο κοντά προς την πλευρά του κυρίου Φάμελου και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν συγκεντρώθηκαν οι 73 υπογραφές, λοιπόν, όπου τα στελέχη αυτά τι επισημαίνουν? Ότι η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από ένα ΣΥΡΙΖΑ που αναμένει τις εξελίξεις, έχει ανάγκη από ένα ΣΥΡΙΖΑ που τις διαμορφώνει, και επισημαίνουν σε ένα σημείο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κόμμα υποπροθεσμία, ούτε κόμμα εν αναμονή αποφάσεων τρίτων, δεν είναι πολιτικός οργανισμός στην υπηρεσία ενός άλλου πολιτικού φορέα. Όλα αυτά βέβαια στη σκιά των δηλώσεων Τσίπρα, ο οποίος έκλεισε την πόρτα στις συνεργασίες με κομματικά σχήματα. Και έτσι λοιπόν καλείται τώρα εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή το πιθανότερο να γίνει αυτό στις 11 Ιουλίου.
6: 11 Ιουλίου,
18: λοιπόν,
6: λες, ναι.
18: 11 Ιουλίου αυτή η συνεδρίαση, για να επανεξετάσει την απόφαση της 6 Ιουνίου, η οποία απόφαση τι έλεγε. Με βάση και τότε τα λεγόμενα του κ. Παπαδόπουλου.
6: Να στηρίξουμε τη νέα προσπάθεια του κ. Τσίπρα.
18: Απέναντι στον κ. Τσίπρα, θα είμαστε δίπλα στον κ. Τσίπρα. Και μάλιστα το προηγούμενο διάστημα, και κλείνω με αυτό, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είχαν αφήσει να εννοηθεί καθαρά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μην κατέβει και να μην κατεβάσει ψηφοδέλτιο στις εκλογές. Τώρα βλέπω μια άλλη ρητορική και μια άλλη στρατηγική να αναπτύσσεται από στελέχη κεντρικά που βρίσκονται δίπλα στον πρόεδρο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει διακόπτες, συνεχίζει κανονικά τον προγραμματισμό του και θα έχει και παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Και αν προσδιοριστεί η Κεντρική Επιτροπή, νομίζω ότι εκεί και η εκτίμηση είναι ότι εκεί μάλλον θα ξεκαθαρίσει η ώρα από το στάρι.
6: Και μας είπες ότι η πιθανή ημερομηνία είναι 11 Ιουλίου για την συνέδριση Κεντρικής Επιτροπής, για να εξετάσει, να επανεξετάσει, να το πω μια φορά, την απόφαση της 6 Ιουνίου που ήταν βέβαια υπέρ της στήριξης του κ. Τσίπρα στη νέα του προσπάθεια.
18: Ακριβώς, γιατί μετά μπαίνουμε στο βαθύ καλοκαίρι, στα μπάνια του λαού, και δεν νομίζω ότι υπάρχουν τα περιθώρια του χρόνου.
6: Λοιπόν, ωραία, να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Τώρα, σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με ποσοστό 26% και στη νέα δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά. Με συγχωρείτε, πριν περάσουμε στην δημοσκόπηση αυτή, να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα.
19: Ο πολιτικός κύκλος του κυρίου Μητσοτάκη είναι εμφανές, αν όχι ότι έχει κλείσει, είναι εμφανές ότι κλείνει. Ο κόσμος λοιπόν περιμένει από εμάς να δει και να ακούσει την επόμενη μέρα.
20: Η πρώτη μεταπολίτευση ήταν αυτή που αποκατέστησε τη δημοκρατία μετά την 7χρονη δικτατορία. 50 χρόνια μετά, οι δικές μας γενιές έχουν μια διαφορετική αποστολή. Να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημοκρατία, αλλά και να διευρύνουν τη δημοκρατία. Γιατί σήμερα η δημοκρατία δεν δοκιμάζεται από τα τάγκς, δοκιμάζεται όταν οι πολίτες αισθάνονται ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν όπως πρέπει. Όταν η δικαιοσύνη δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Όταν η εξουσία δεν λογοδοτεί. Και μας λέει μάλιστα ότι δεν θα λογοδοτήσουμε σε κάθε κερατά. Αυτό είναι για αυτούς λογοδοσία. Όταν η διαφθορά παρουσιάζεται ως φυσιολογική κατάσταση. Όταν η πολιτική χάνει το ηθικό της περιεχόμενο.
6: Και να πάμε τώρα στην δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά, όπου έχουμε με σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με ποσοστό 26% και σε αυτή τη δημοσκόπηση το κυβερνών κόμμα βρίσκεται στην πρώτη θέση, καταγράφοντας λοιπόν άνοδο στην πρόθεση ψήφου, ενώ στη δεύτερη θέση είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε τη Λίνα Μπεθάνη.
21: Η νέα δημοσκόπηση έγινε κατά την περίοδο 22 έως 24 Ιουνίου και η Νέα Δημοκρατία καταγράφει άνοδο στην πρόθεση ψήφου, προηγείται με 26%, ακολουθεί στη δεύτερη θέση η Ελλάς με 14,5%, στη τρίτη θέση το Πασόκ με 10,2%, ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,2%, ΚΚΕ 8%, Ελπίδα 6,9%, Πλεύση Ελευθερίας 3,8%, Μέρα 25,2,6%, Φωνή Λογικής 2,3%, ΣΥΡΙΖΑ 1,1%, Νίκη 1%, Άλλο Κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 4,1%, η αναποφάσιστη είναι στο 10,4%. Ίδια εικόνα και στην εκτίμηση της πρόθεσης ψήφου, στην δημοσκόπηση της GPO για τα παραπολιτικά. Βλέπουμε λοιπόν στην πρώτη θέση η Νέα Δημοκρατία με 29,4%, η Ελλάς με 16,3% στη δεύτερη θέση, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, Ελληνική Λύση 9,2%, ΚΚΕ 9%, Ελπίδα 7,8%, Πλεύση Ελευθερίας 4,3%, Μέρα 25,2,9%, Φωνή Λογικής 2,6%, ΣΥΡΙΖΑ 1,2%, Νίκη 1,1%, Άλλο Κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 4,7%.
6: Άλλος ένας εμπλεκόμενος στη φωνική συμπλοκή με θύμα των 15χρονων στην Καλυθέα παραδόθηκε στις αρχές, ενώ η έρευνα της Ελλάς συνεχίζεται. Έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 10 άτομα και αναζητούνται από την αστυνομία. Να ακούσουμε τον Κώστα Στάμου.
0: Στη συμπλοκή δεν υπάρχει μόνο ένα μαχαίρι. Αυτό προκύπτει και από τα ευρήματα και από την κατάθεση του 17χρονου. Ο 17χρονος λέει ότι το μαχαίρι μετά το φωνικό το πέταξε ένα κάδο σκουπιδιών. Οι αστυνομικοί ακόμη το αναζητούν. Ωστόσο, έχουν βρει ένα μαχαίρι το βράδυ της Τετάρτης, το οποίο δεν πρέπει να είναι το μαχαίρι του εγκλήματος. Αναλύεται φυσικά από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οπότε, μιλάμε για μια συμπλοκή με μαχαίρια από άτομα τα οποία χτυπήθηκαν άγρια και σε έναν από αυτούς τους καυγάδες ο 15χρονος έπεσε νεκρός από το τραύμα στο στήθος.
6: Ένοχοι κρίθηκαν οι 57 από τους 58 αγρότες από την Κρήτη που εισέπραξαν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας ψευδώς ότι διέθεταν βοσκοτόπια και καλλιέργεια στην Καστοριά. Το δικαστήριο απάλλαξε μόνο μία κατηγορούμενη επειδή επέστρεψε 30.000 ευρώ που είχε εισπράξει. Πάμε όμως στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη που έχει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Η υπόθεση αυτή έφτασε στη δικαιοσύνη μετά την καταγγελία του τότε Προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς το 2020. Η δικαιοσύνη οδηγήθηκε σε 58 συλλήψεις και απέδωσε κατηγορίες σε 58 άτομα. Το Τριμελές Πλημμυλιοδικείο Αθηνών εχθές με την απόφαση του έκρινε ενόχους τους 57 από τους 58. Απείλαξε μόνον μια κατηγορούμενη επειδή επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ που είχε εισπράξει παρανόμως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε ορισμένες περιπτώσεις κατηγορουμένων το δικαστήριο μετέτρεψε τις κατηγορίες κατεβάζοντας τα ποσά που φέρονται να έχουν εισπράξει παρανόμως μέσω ψευδών δηλώσεων από τον οργανισμό ενισχύσεων και στην επόμενη συνεδρίαση την 1η Ιουλίου θα αναμένουμε την ανακοίνωση του δικαστηρίου επί των ποινών που θα επιβληθούν στους 57 καταδικαστέντες.
6: Άννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διακόψαν λόγω των ισχυρών ανέμων οι εργασίες για την ανέλκυση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που κατέπεσε το μεσημέρι της Τετάρτης στην τεχνητή λίμνη Αού Ιωαννίνων, επιχειρώντας υδροληψία για την κατάσβεση πυρκαγιάς στο δρυμό της Βάλλης Κάλντας στα Γρεβενά. Οι δύο χειριστές που κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από το ελικόπτερο πήραν εξιτήρια από το νοσοκομείο. Πάμε στον Βασίλη Σιώμου. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
22: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Με το πρώτο φως αύριο το πρωί, Κυριακή, θα ξεκινήσουν πάλι οι εργασίες, οι δίτες και οι τεχνικοί, έτσι ώστε να ανασύρουν το ελικόπτερο στην επιφάνεια της λίμνης και στη συνέχεια να το ρημορκίσουν σε σημείο που μπορεί να προσεγγίσει γερανός, έτσι ώστε μετά με ειδική πλατφόρμα να μεταφερθεί σε εγκατάσταση της αστυνομικής διεύθυνσης Ιωαννίνων, όπου εκεί οι πυρογνώμονες και πραγματογνώμονες θα συνεχίσουν την έρευνα για το αεροπορικό ατύχημα για να δουν τι έχει συμβεί, τι πήγε στραβά και είχαμε αυτή την πτώση. Ευτυχώς όμως ο χειριστής και ο σύνδεσμος της πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι καλά στην υγεία τους. Μάλιστα νοσηλεύτηκαν για ένα 24ωρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, δεν χρειάστηκε κάτι άλλο και μετά πήραν εξιτήριο. Βέβαια το σοκ πρέπει να σου πω ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Ο πιλότος πάλεψε για κάποια λεπτά να καταφέρει να σηκώσει το ελικόπτερο την ώρα που το ωραίο τμήμα του ελικοπτέρου είχε πλέον βυθιστεί μέσα στο νερό και ο κινητήρας δούλευε κανονικά. Προσπάθησε να κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, δεν έχασε την ψυχραιμία του και ότι δεν τύπησαν αυτοί οι δύο άνθρωποι που ήταν μέσα στο ελικόπτερο οφείλεται και στην εκπαίδευση που φέρουν οι πιλότοι αλλά και οι πυροσβέστες που γνωρίζουν τις συνθήκες τόσο τις πτυτικές αλλά όσο και τις διάστασης.
6: Και θα μου επιτρέψει και τις ηρωικές προσπάθειες που καταβάλλουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι χειριστές των ελικοπτέρων κάθε καλοκαίρι και κάποιοι δεν τα έχουν καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια.
22: Ακριβώς λοιπόν, είναι όπως το περιγράφεις και έχουμε χάσει πάρα πολλούς ανθρώπους στον αέρα, από τους πιλότους μας, από καναντέρ, από ελικόπτερα που την ώρα που παλεύουν να σώσουν τις περιουσίες του κόσμου και βρίσκονται μέσα στους πυκνούς καπνούς. Εκεί όταν οι μηχανές και οι άνθρωποι γίνονται ένα, βλέπουμε να συμβαίνουν ατυχήματα ή από αστοχία υλικού ή ακόμη και αν θέλεις ανθρώπινο λάθος. Αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν κάτω από πολύ μεγάλη πίεση και όταν ειδικά πλέγεται η Ελλάδα από άκρη σε άκρη, η μέρημνά τους δεν είναι η ίδια τους η ζωή, γιατί έχω μιλήσει πολλές φορές με κυβερνήτες.
6: Είναι να σώσουν ζωές και περιουσίες.
22: Ακριβώς. Αυτό είναι το μόνο μέλημα που έχουν την ώρα που βρίσκονται εκεί μέσα στα σύννεφα και μέσα στους καπνούς.
6: Βασίλη μου, να σε ευχαριστήσουμε και να ευχαριστήσουμε και όλους αυτούς τους ανθρώπους που κάθε καλοκαίρι κάνουν πραγματικά ηρωικές προσπάθειες. Σε πλήρη εξέλιξη, ο νέος κύκλος πληρωμών και ενισχύσεων προς τους παραγωγούς, όπως προανήγγειλε μέσω του ΕΡΤ ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κίνας, η αρχή γίνεται στις αρχές εβδομάδας, τόσο με το μεγάλο πακέτο των αγροτικών ενισχύσεων, όσο και με την καταβολή 20 εκατομμυρίων ευρώ στους ρίζοπαραγωγούς. Να ακούσουμε τον κύριο Σκινά.
2: Το μεγάλο πακέτο πληρωμών θα γίνει τη Δευτέρα. Θα γίνει τη Δευτέρα και θα είναι πολύ σημαντικό. Οι προθέσεις για τα νούμερα αδικούν τα τελικά νούμερα που εξαρτώνται από ένα πολύ σύνθετο αλγόριθμο, αλλά πιστεύω ότι θα εκπλήξουμε θετικά με το ποσό της Δευτέρας και κυρίως θα δώσουμε αυτό το ποσό μέσα από το νέο σύστημα. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να βεβαιώσουμε τους πραγματικούς δικαιούχους ότι δεν θα χάσουν λεφτά. Mm. Οι πραγματικοί δικαιούχοι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα από αυτή τη μεταρρύθμιση.
6: Αρκετές εκπλήξεις κορυφώνουν τη αγωνία για τις ομάδες που διεκδικούν την είσοδό τους στις 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Τάσου Επιτρόπου, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα, λοιπόν. Έχει εξέλιξη το Παγκόσμιο Κύπελλο, πολύ μεγάλα παιχνίδια και κάθε μέρα και καλύτερο που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε κρεμότητες βέβαια σήμερα. Ουσιαστικά σήμερα δεν έχει αγώνες τώρα πλέον. Έχει από τις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα και μετά ουσιαστικά στη σημερινή τηλεοπτική, να το πω, ημέρα έχει αγώνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Δεν ξέρω αν θες να πούμε το πρόγραμμα, τι περιλαμβάνει, τι...
6: Ναι, βεβαίως, δώσε μας περισσότερες λεπτομέρειες, βεβαίως.
3: Βεβαίως. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι έχει το υπόλοιπο τρεις τελευταίοι όμιλοι, οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές των τριών τελευταίων ομίλων, του δηλαδή του 10ου, του 11ου και του 13ου ομίλου. Τα ξημερώματα λοιπόν της Κυριακής, εξαγωγή αυτής της τρίτης αγωνιστικής, αρχικά στις 12 το βράδυ για το 12ο όμιλο θα παίξουν Κροατία-Γκάνα στη Φιλαδέλφεια και Παναμά-Αγγλία στο Ρέδερφορντ, ενώ στις 2.30 μετά τα μεσάνυχτα για το 10ο όμιλο θα παίξουν Κολομβία-Πορτογαλία στο Μαϊάμι και Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό-Ουσμπεκιστάν στην Αταλάντα. Στις 5 το πρωί της Κυριακής πλέον έχουν προγραμματιστεί οι τελευταίοι αγώνες της φάσης των ομίλων με τη διεξαγωγή της τρίτης αγωνιστικής του 10ου ομίλου. Θα παίξουν η Ορδανία, Αργεντινή στο Άρλιγκτον και Αλγερία, Αυστρία στο Κάνσας Σίτι. Πρέπει να πούμε, αλλά θα το πούμε. Όλες οι αναμετρήσεις μεταδίδονται ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ Σπορ και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 και την ΕΡΤ 1 για να ολοκληρωθεί αυτή η τρίτη και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων. 72 αγώνες από τους συνολικά 104 που θα διεξαγωγούν μέχρι το φινάλε, μέχρι το τελικό της 19ης Ιουλίου. Αυτοί οι 72 αγώνες ουσιαστικά είναι η διαδικασία των ομίλων μέχρι να αποκλειστούν μόλις 16 από τις 48 ομάδες που αγωνίζονται στα 12 γκρουπ. Λοιπόν, θέαμα πολλά γκολ αλλά και αρκετές σας παίρνουν στο χθεσινή 17η ημέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου με την εξαγωγή της τρίτης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων σε 7ο, 8ο και 9ο όμιλο. Για τον 7ο όμιλο, στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν σήμερα το πρωί του Σαββάτου, δηλαδή, η Αίγυπτος είχε εξασφαλίσει από τη δεύτερη αγωνιστική την πρόκριση της στα νοκάουτ, αλλά κόντρα στο Ιράν έχασε την ευκαιρία να περάσει σαν πρώτη, καθώς τελικά έμεινε στο 1-1 με τη σκληρότραχυλη ομάδα του Ιράν σε ένα παιχνίδι με φινάλε θρίλερ, μάλιστα, με το Ιράν να φτάνει μία ανάσα από τη νίκη πρόκριση. Οι Ιρανοί σκόραν στις καθυστερήσεις, όμως τον γκολ που πέτυχαν δεν μέτρησε ως offside και τώρα θα περιμένουν να δουν αν θα είναι στις καλύτερες τρίτες για τα νοκάουτ παιχνίδια. Οι 8 καλύτεροι από τους 12 ομίλους, η 8 καλύτερη τρίτη από τους 12 ομίλους παίρνει το εισιτήριο για τη φάση των 32. Την ίδια ώρα το Βέλγιο με 34 γκολ κόντρα στη Νέα Ζηλανδία, τελικό αποτέλεσμα 4-1, πήρε πανηγυρικά την πρωτιά. Έτσι, η βαθμολογία στον 7ο όμιλο, πρώτη θέση πήρε το Βέλγιο με 5 βαθμούς, δεύτερη τερμάτισε η Αίγυπτος με επίσης 5 βαθμούς, στην τρίτη θέση με 3 βαθμούς το Ιράν και τελευταία και αποκλεισμένη με ένα βαθμό η Νέα Ζηλανδία. Για τον 8ο όμιλο, η Ισπανία είπε ευχαριστώ σε ένα ακόμη δώρο του τερματοφύλακα Μουσλέρα, νίκησε με ένα 1-0 την Ουρουγουάη, την ουσιαστικά την απέκλεισε και πέρασε ως πρώτη με 7 βαθμούς την ώρα που η ομάδα του Πιέλσα έμεινε στην τρίτη θέση με μόλις 2 βαθμούς χωρίς να έχει καμία ελπίδα πρόκρισης, καθώς δεν είναι στις καλύτερες τρίτες ομάδες. Η ιστορία γράφει το πράσινο ακροτήριο όμως, καθώς με ισόπαλο 0-0 κόντρα στη Σαουδική Αραβία έφτασε στους 3 βαθμούς, τερμάτισε
6: και τον εθνικό ήρωα, τον Βοζίνια, έτσι, που αποτελεί πια παγκόσμιο φαινόμενο 40 ετών, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
3: Πολύ σωστά λες, ισόπαλο 0-0 το παιχνίδι με τη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία έφτασε στους 3 βαθμούς, τερμάτισε στη δεύτερη θέση του ομίλου, τέταρτο εισιτήριο για τα νοκάουτ του Μουντιάλ, στην πρώτη παρουσία μάλιστα σε τελική φάση το πράσινο ακροτήριο, και από την πλευρά της Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη έμεινε στην τέταρτη θέση με 2 βαθμούς, αλλά μια αξιοπρεπέστατη παρουσία στο θεσμό. Αυτός ο ήρωας λοιπόν του πράσινου ακροτηρίου, ο Καποβερτιανός, έτσι λέγονται,
6: Καποβέρτη, ναι.
3: Ακριβώς, τερματοφύλακα 40 πλάς παρακαλώ, 3-6 του 86.
6: Βάιραλιζε όλο τον κόσμο, βλέπω ότι έγινε.
3: Έτσι, έτσι είναι. Το όνομά του, ο πλήρης όνομά του είναι Ζοζιμάρ Ζοζέ Έβορας Δίας, γνωστός ως Βοζίνια, πολύ σωστά είπες, που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, στην Άσιμη Τσάβες. Ζει μοναδικές στιγμές, αγωνίστηκε σε πολλούς συλλόγους στο πράσινο ακροτηρίου, αλλά και μέχρι και στην ΑΕΛΕ Μεσού στην Κύπρο, και μάλιστα κατέκτησε και το κύπελο Κύπρου, αλλά και μέχρι και στην ΑΕΛΕ Μεσού στην Κύπρο, και μάλιστα κατέκτησε και το κύπελο Κύπρου τότε το

0: στην Κρήτη, όπου σοκαριστική ήταν απολογή της μητέρας του τρίχνου Άγγελου, που έφυγε από τη ζωή του Γενάρη του 25. Η 27χρονη αρνήθηκε ότι κακοποίησε το γιο της, ενώ επέριψε την ευθύνη στον 40χρονο πρώην σύντροφό της. Πάμε στην Φανή Καλαθάκη. Καλό μεσημέρι, Φανή.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, αρνήθηκε ότι κακοποίησε ποτέ το γιο της. Υποστήριξε επανειλημμένα ότι δεν τον χτύπησε ποτέ και ήταν μια καλή μαμά, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι τον λάτρευε. Επέριψε την ευθύνη στον 44χρονο πρώην σύντροφό της και κατέθεσε μάλιστα ότι τον είχε δει 2 φορές να χτυπάει το παιδί. Ισχυρίστηκε όμως ότι ζούσε υπό φόβο και υπό απόλυτο έλεγχο. Δεν την άφηνε να επικοινωνεί ελεύθερα με τη μητέρα της, δεν της επέτρεπε να αποκαλύψει που έμεναν και την απειλούσε ότι θα την εγκατέλειπε. Και θα την άφηνε να κοιμάται στα σκουπίδια, είπε η λέξη. Περιέγραψε μια ακραία οικονομική δυσχέρεια, δεν μπορούσε να καλύψει τίποτα από τα έξοδά της. Ενώ για την ημέρα του περιστατικού είπε ότι είχε βγει έξω για να πάρει καφέ, όπως της είχε ζητήσει ο πρώην σύντροφός της. Και όταν επέστρεψε, βρήκε το παιδί ανέστητο με τα μάτια γυρισμένα. Και μάλιστα της είπε ότι είχε χτυπήσει το παιδί στο τραπεζάκι του καθιστικού. Όταν ρωτήθηκε για τα άλλα τραύματα που κατέγραψε ο ιατροδικαστής, απάντησε ότι δεν γνώριζε πώς προκλήθηκαν, ακόμα επειδή και όταν είδε τις φωτογραφίες του τραυματισμένου παιδιού της. Εξέφρασε μεταμέλεια.
0: Όπου έχουμε δει όλοι αυτοί, θα μου επιτρέψει, αυτές τις φωτογραφίες και πραγματικά δεν πιστεύαμε στα μάτια μας. Αυτό το παιδάκι, τι οδύνη έχει υποστεί.
1: Υπάρχουν πολύ πιο σκληρές φωτογραφίες στην οικογραφία, πρέπει να σου πω, που δείχνουν τα τραύματα του παιδιού σε όλο το κορμάκι του. Δεν γνώριζε πώς έγιναν. Εξέφρασε μεταμέλεια που δεν έφυγε από το σπίτι. Είπε ότι ναι, θα μπορούσα να το είχα σώσει το παιδί, αλλά δεν κατάφερα να φύγω και γι' αυτό ζητάω 1000 συγγνώμη που δεν φύγαμε. Απολογήθηκε μάλλον και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, ο οποίος επέριψε την ευθύνη μεν στην μητέρα, είπε όμως ότι δεν την είχε δει ποτέ να χτυπάει το παιδί. Ο 44χρονος πρώην σύντροφός της.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
3: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στο 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους 400 γραμμάρια 41% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, για